πράγματά σου από ώρα τα ετοίμασες. Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανή σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο.

0: FM στους 102.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
9: Κρυπελούγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μα σκεφτόμουν να είμαι πολύ προς τα εκεί, γιατί, αλλά εντάξει, είναι το χωροταξικό, δεν... εντάξει, αυτοπαρκαρίστηκα. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά εκεί έξω? Δύσκολη μέρα η χθεσινή, δύσκολη προμηνύεται και η σημερινή, τουλάχιστον έτσι όπως ερχόμουν πρέπει να σας πω ότι ο αέρας πήγαινε το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Έχει πάρα πολύ έντονους ανέμους, χρειάζεται λοιπόν υπερβολικά μα υπερβολικά μεγάλη προσοχή. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδατε τα λεπόρια εκεί στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Πέρασε ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πολύ, πολύ πραγματάκι, πάρα πολύ πραγματάκι. Αρχίζει να επικρατεί και ανησυχία όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κάποιοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τώρα. Τι είχες, Γιάννη, τι είχες, πάντα. Ναι. Έχει κάτι παραπάνω ο Γιάννης σε αυτή την χρονική στιγμή. Θα τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, έλα το είπα. Θα πορευτούμε μαζί και θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Από τις 8 η ώρα και μετά θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε ασφαλώς να ακουστεί στον αέρα. Και στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας. Για τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιείτε το mail αυτό. Εάν θέλετε να βγει κάτι στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, θέλετε, ξέρετε, μου λοχτά, το mail στο studio papakirialfm.gr. Εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε με πολλά θεματάκια. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε το ότι είμαστε παραμονή της γιορτής της Παναγίας, αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής του Αυγούστου. Το μικρό Πάσχα, όπως το καλοκαιρινό Πάσχα, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, διότι οι σημερινές γωνιές ούτως ή άλλως έχουν και πάρα πολλές, έτσι, μας ξυπνάνε κάποιες, μας ξυπνάνε μνήμες. Μνήμες όχι καλές, και ξέρετε, επειδή πολλές φορές κάνει κάποιους περίεργους κύκλους αυτή η ιστορία, που πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία, κάπου λέμε ότι, σώνει, όπα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είναι Παρασκευή σε κάθε περίπτωση. 14 Αυγουστού του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τώρα είμαστε 7 και 7, παρακαλώ. Είδατε που έπεσε το μάτι μου στο ρολόι. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 226η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code η χώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, το επαναλαμβάνω. Έχω μπροστά μου και νέα, από αυτό θα ξεκινήσω. Θα σας... πώς να το πω. Θα σας ζαλίσω το μυαλό, τα αυτιά, όσο περισσότερο γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα. Διότι βρίσκεται σε κόκκινη, όχι απλά κόκκινη, κατακόκκινη η περιοχή του νομού Αττικής και όχι μόνο. Ακούσε λοιπόν τώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής, της υπόλοιπης πυρωτικής βεβαίως και νησιωτικής χώρας, σε επιφυλακή υπηρεσίες όλων των δήμων, των περιφερειών, ασφαλώς είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και σήμερα, κλειστός και ο Λόφος Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή. Όχι barbecue, εγώ θα το ξαναπώ, περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Όχι θερμές εργασίες. Όχι οι μπαρουτοκαπνισμένοι να πετάτε το τσιγαράκι σας έξω από το παράθυρο. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα και ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όπως αυτά τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική. Θα σας ενημερώσουμε ασφαλώς και για τη Χαλκιδική. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πριν ξεκινήσετε για να ταξιδέψετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, την εταιρεία με την οποία έχετε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψετε, και βεβαίως και το λιμενικό, τα κατατόπους λιμεναρχία στα λιμάνια. Είτε πρόκειται για τη Ραφίνα, είτε για τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε, έχω την εντύπωση, ναι, μετά από αυτό. Α, δώστε να τα ακούσουμε, είναι ωραίο, είναι από το Ηρώδιο. Σιβερχόγεμ, ο οποίος έχει δώσει δύο καταπληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Ναι, ναι, τα ουρλιαχτά που ακούγατε ήταν ελληνικά ουρλιαχτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα, το 1996, ο Σολωμός Σολωμού, κάνοντας μία ακόμη πορεία, είχε χαθεί ο Τάσος Ισαάκ μερικά 24 ώρα πριν, όπου τον είχαν στην κυριολεξία, είχε εγκλωβιστεί εκεί σε αυτά τα σειρματόπλεγματα οποία είχαν βάλει οι Τούρκοι και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Σολωμός Σολωμού λοιπόν, ο ξάδερφός του, δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και αρχίζει να σκαρφαλώνει στον ιστό που βρίσκεται η τουρκική σημαία. Ανεβαίνει με το τσιγάρο στο στόμα και τον δολοφονούν εν ψυχρό. Τον δολοφονούν εν ψυχρό. Την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.

Στις 14 Αυγούστου λοιπόν του 1996 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τους Τουρκοκυπρίους και από τους Γκρίζους Λύκους που βρίσκονταν εκεί. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γίνει αυτό στη νεκρή ζώνη κοντά στη Δερίνια. Κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής διαδήλωσης των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στην νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο για να ποτίσουν φόρο τιμής στον Ισακ. Καταθέτουν στεφάνια, λουλούδια, στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο ξάδερφός του, ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος ξάδερφος του Ισακ, ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο, ζούσε στο παραλίμνη. Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολωμού ξεστράτησε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και, όπως σας είπα, με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στο νησό της Σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός, είχε δεχθεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι. Αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Νομίζω εκεί ψηλά δικό του αυτό.

Σε μια χρονική στιγμή που οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι προκλητικοί, σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανεβάσει το πεδίο της έντασης, το επίπεδο της έντασης απέναντι στη χώρα μας, σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του σενάριο. Και ποιο είναι το σενάριο αυτό? Να μπορέσει να πάει σε πρόωρες εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη του 2027. Πρόωρες εκλογές για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Και για να το πετύχει αυτό, ο Ερντογάν δεν υπολογίζει το παραμικρό. Σας έχουμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα Νιχάντ Ερίμ. Τι είναι αυτό? Είδατε, θα τα πούμε όλα αμέσως μετά. Ακούτε το άσμα. Ξεκινήσαμε απότομα, δεν φταίω εγώ, οι καταστάσεις βλέπετε. Το άσμα μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Σας είχα υποσχεθεί από χθες και το είχατε έτσι, σας άρεσε. Θα ασχοληθούμε με τον Αριστοτέλη. Της παιδείας ερίζες πικρέ, καρπός δε ογλικής. Αυτό το γνωστό αρχαίο ρητό του Αριστοτέλη σημαίνει ότι η μάθηση και η μόρφωση θέλουν κόπο και δυσκολεύουν στην αρχή, αλλά δίνουν πολύτιμα και γλυκά αποτελέσματα στη ζωή. Ακολουθούμε βεβαίως και συνεχίζουμε και το κοινωνικό μας πείραμα. Για να δούμε αυτό το ρημαδιασμένο, το AI, πώς συμπεριφέρεται στους αρχαίους Έλληνες. Προς το παρόν βλέπω καλά τα πάει. Σας έχω κι άλλο. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν από τη φύση τους να μαθαίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχω γνωρίσει αρκετούς που τα ξέρουν όλα. Εδώ ο Ελληνάρας τα ξέρει πλέον όλα, Τάκη μου. Δεν μασάει ο Ελληνάρας καθόλου. Τι να του πούνε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αρχαίοι Έλληνες εισακούγονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως ο σύγχρονος Έλληνας, τα ξέρει όλα. Η φασί τη φιλίαν ισότητα. Η φιλία είναι ισότητα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια φιλία πρέπει τα πράγματα να είναι επί ίσης όρης. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Σας έχω και μπόνους. Επειδή έχει γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, ο δε ανεύθυνος εστί νόμος νους ανεφορέξεως. Ο νόμος είναι λογική, χωρίς πάθος είναι η ελεύθερη μετάφραση. Νομίζω ότι με αυτή την τροφή για μπόλικη σκέψη, έλα ρε Παπαδάκη, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Έχει και άλλα ενδιαφέροντα, έχει και άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες η σημερινή, το σημερινό μας ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα, το 1974, εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας. Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων σε σημερινή γραμμή, μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους, με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων σε σημερινή γραμμή, μετά τον

37 Παύλα 400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος. Είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Έχω μόλις φτάσει, πρέπει να σου πω, στο χωριουδάκι μου, στους Μολάους. Παραμονή της Παναγίας, με περίμενε εκεί η μανούλα μου, γενικότερα όλο το σόι. Είχα κανονίσει κιόλας, ξέρετε, να περάσουμε ωραία τις ημέρες της Παναγίας. Με το που παρκάρω το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι, εκεί στη δημοσιά που λέμε στο χωριό, ανοίγω το πορπαγκάζ, κρατάω 2 σακ βουαγιάζ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χτυπάει επίμονα το κινητό. Πολύ επίμονα όμως. Αφήνω τα σακβουαγιάζ κάτω, σηκώνω το τηλέφωνο, βλέπω ήτανε και το νούμερο, ήτανε το urgent. Λέω, αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είπαμε ένα Σαββατοκύριακο, πού είσαι? Λέω, μόλις έφτασα στους Μολάους. Όπως έφτασες, μου λέει, γύρνα πίσω. Λέω, τι έγινε? Το και το, λέει. Ήτανε ο χρόνος τέτοιος που υπήρχε η πληροφορία ότι μπαίνει στο FIR Αθηνών ένα ακυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι. Και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μία γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

0: Πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά και μετά του χρόνου θα κάνουμε διακοπάρες. Έχω την εντύπωση ότι πήγαμε διακοπές μετά το 2012. Ναι, Αύγουστο, για να κάνουμε διακοπές. Καταλαβαίνετε, τρένο η ιστορία. Είπα και λάθος λέξη. Θεοδόσης Πάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των αερίδων. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε red coat, ανάμεσα στις περιοχές και ο νομός Αττικής βεβαίως και η μισή στερεά Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις. Είδατε τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Βέβαια εκεί ο λόγος είναι άλλος. Αλλά εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις, Θεοδόση μου. Διότι δεν ξέρω, η χαζομάρα έχει πιάσει ταβάνι πλέον. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη Χάβαρη του νομού Ηλίας, όπου η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πώς ξέσπασε από έναν αγρότη που βρίσκονταν στο χωράφι του και την ώρα που κάπνισε το αποτσίγαρο το πέταξε σε ένα σημείο που υπήρχαν μάλλον ξερόχορτα, με αποτέλεσμα εκεί να φουντώσει άμεσα η φωτιά, η πρώτη εστία, διότι μετά είχαμε και μια δεύτερη. Ένα δεύτερο μέτωπο, άγνωστη αιτία που ξέσπασε το συγκεκριμένο μέτωπο, επίσης στην Χάβαρη, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα. Θεωρείται κάπως ύποπτη αυτή η φωτιά και θα διερευνηθεί βεβαίως καταλλήλως από τους ειδικούς του πυροσβεστικού σώματος. Το καλό είναι ότι αυτή την ώρα δεν μιλούμε για ενεργό μέτωπο στην περιοχή, η οποία είναι κατάφυτη όπως γνωρίζεις και ιδιαίτερως επικίνδυνη όσον αφορά στην

0: φωτιά. Πολύ μικρές εστίες μέσα στα καμένα, οι οποίες αντιμετωπίζονται, καθώς όπως είπες και εσύ στον πρόλογο του ρεπορτάζ, από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας θα δυσαρώνουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ανέμου που είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δυστυχώς δεν σταματά αυτή η ιστορία με την αμέλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με χαρακτηριστική περίπτωση μία 70χρονη, μία 73χρονη στον Εύρο, η οποία θεώρησε καλό με τόσο πολύ αέρα που είχε στην περιοχή να βγει στην Ήπεθρο έξω από το σπίτι της και να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, για να φτιάξει ένα καλό φαγητό, μόνο που ξέφυγε βέβαια η φωτιά. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και εδώ στην Αττική είχαμε μία σύλληψη ενός 65χρονου, ο οποίος έκανε θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε περιαστικό δάσος. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, γιατί τον πήραν πάρα πολύ γρήγορα χαμπάρι και τώρα βεβαίως θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει το πρόστιμο των 3.600 ευρώ. Δεν σταματά αυτή η ιστορία. Και το δείχνουν και οι αριθμοί, διότι από σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την επικράτεια περίπου 500 πυρκαγιές. Και από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου οι φωτιές που ξέσπασαν είναι πάνω από 2.500. Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα που έχει διερευνηθεί σε αυτές τις φωτιές, γιατί αρκετές παραμένει άγνωστη η αιτία τους, η πρώτη είναι αυτό που είπαμε, η αμέλεια, και αμέσως μετά είναι το δίκτυο παροχής ρεύματος, το οποίο σε πολλά σημεία περνά από δασόδεις περιοχές. Είναι η αμέσως επόμενη κατηγορία. Τώρα, όσον αφορά στα μέτρα, καθώς και σήμερα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Είμαστε στο 4 και είναι δυνατόν να πάει και στο 5. Το 5 σημαίνει ακραίες καιρικές συνθήκες όσον αφορά στην έναρξη της φωτιάς. Τα περιαστικά δάση στην Αττική είναι όλα κλειστά. Λυκαβητός, το δάσος Συγκρού και όπου ο Ημιτός, απαγορεύεται η κυκλοφορία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για λίγες ημέρες οι κάτοικοι δεν θα μπορούν εκεί να κάνουν τον περιπατό τους σε αυτό το ωραίο τοπίο, αλλά λόγω της ανάγκης καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Τώρα, όσον αφορά στους ακροατές,
1: γιατί αν τα αφήσουμε ανοιχτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε, ρε παιδιά, εγώ δεν καπνίζω, είμαι προσεκτικός, κάνω ράνο από εδώ από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτά τα σημεία της πρωτεύουσας στο έλεος του Θεού και στην καλή θέληση, γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει τρομερή αμέλεια, τρομερή ανευθυνότητα.
0: Βέβαια. Και επίσης και για τους ακροατές να πω ότι είναι δυνατόν να βλέπουν στον ουρανό της Αττικής αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα και να πιστεύουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά. Είναι οι λεγόμενες εναέριες περιπολίες οπλισμένων ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Και όταν λέμε οπλισμένων, εννοούμε με τις δεξαμενές γεμάτες νερό, ώστε στην πρώτη έναρξη της φωτιάς άμεσα να ρίχνεται αυτό που λένε οι πυροσβέστες, το πρώτο νερό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν ξεσπάει η φωτιά, έλεγε μια παλιά παροιμία, μπορείς να τη σβήσεις με ένα ποτήρι νερό. Αν όμως δεν την προλάβεις στην αρχή της, τότε θα χρειαστεί τη μισή θάλασσα για να την σβήσεις. Οπότε θα έχουμε και τις περιπολίες, εκτός από την επιτήρηση βεβαίως με τα ντρόν, με τις θερμικές κάμερες που είναι δυνατόν να εντοπίζουν τις εστίες, και κυρίως μην ξεχνούμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες στα δάση της Αττικής, που έχουν στήσει παρατηρητήρια και έτσι η πυροσβεστική μπορεί να έχει και έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη.
1: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: Τώρα, η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής είναι χωρίς ενιαίο μέτωπο. Εξακολουθούν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από την πλευρά της παραλίας. Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα, αλλά χρειάζεται ακόμα προσοχή από τη στιγμή που υπάρχουν και αυτοί οι άνεμοι που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις. Είχαν αναπτυχθεί στο πεδίο, πρέπει να σας πω, πάνω από 220 πυροσβέστες, 227 για την ακρίβεια, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις υπήρχαν και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Βρίσκονται στην Ελλάδα και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Ασφαλώς υπήρχε και η συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων των τοπικών δήμων, του Δήμου Κασάνδρας, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, με το που είδαμε αυτή τη φωτιά και στο συγκεκριμένο σημείο, έχετε πάει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω, αλλά αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη, στα μάτια μου μπροστά, ήταν αυτό το υπέροχο δάσος. Αυτό το υπέροχο, το πευκόφετο δάσος, το οποίο πραγματικά χαιρόσουνα και να περπατάς. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να πάρει ευχή. Και τώρα λέει η...
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 03. 4 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμμος
14: FM στους 102.
0: Παραμονές της Παναγίας μας, παραμονές μιας πάρα μα πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης, μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά, μήπως αυτό? Καταλάβατε τώρα, προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω, δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη μας. Στέλνει η ελπίδα, ελπίδα μου να είσαι καλά. Πάντα, πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας, όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, όλα καλά, ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στον δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος. Καλά, μην είμαι υπερβολικός γιατί υπάρχουν εκεί στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβοσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου. Είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση σου λέει που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλάς το αριστερό ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρίσταστε σοβαροί. Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Reaper. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου Ρεστράτο, να σε καλά Ρεστράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω λέει νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων, ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνθήκων. Είδατε, παραμονές τώρα της, της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη μέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, εννοώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι, λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

0: Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, πολύ θετικό το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική, για να δούμε τι θα βρεις για αύριο. Γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση «έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε». Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκο αότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7 και 44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.
1: FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον, Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει. Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει, εξ αφορμής το αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο. Συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην το επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα. Δηλαδή, άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο. Και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι, θα περιμένεις. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή, τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα, στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε. Θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα. Με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου. την αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Που έχουμε φτάσει να το συζητάμε. Ότι ο άλλος ο οποίος πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι ερενικό. Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει. Περιμένουμε τη ΔΑΕ, να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες, η ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να το ακούσουν οι υπόλοιποι, οι συνακροατές σου, και να βγάλουν άκρη πάνω σε τι. Είναι τελείως μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Απλά επειδή το έχεις κάνει τρεις φορές copy-paste το μήνυμα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ο Παράσχος, καλημέρα όλη μέρα και καλή Παναγιά. Μας στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και τις φωτογραφίες. Από την ΚΟ, ο αγρότης μας εκεί, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες και με τα τσαμπιά, τα σταφύλια, αμέ, τα φτιάχνει για να τα δώσει, γίτσες, τα φτιάχνει για να τα δώσει, εκεί να δώσει την πραμάτια του και όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί να πάνε από τα σημεία πώλησης να τα αγοράσουν. Και σίκα βλέπω πίσω, πανικός, γιατί λες τώρα, βασιλικά σίκα, αμέ. Όλα τα καλούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί όλοι οι αγρότες που μέσα στο λιοπύρι φαίνεται τα καλούδια που βγάζει αυτή η Άγια, η ελληνική γη. Γεια σου Χριστό, καλημέρα Σπύρο και σε όλη την παρέα. Βρίσκομαι τις τελευταίες μέρες μεταξύ Αρκαδίας και Ηλίας και η λέξη ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στην επαρχία το αντιλαμβανόμαστε. Μ' αρέσει κιόλας όταν είτε φιλοξενούμαστε είτε είμαστε στο χωριό. Εμείς έχουμε τη συνήθεια πλέον δύο σακούλες απορριμμάτων. Στη μία τα οργανικά και στην άλλη τα της ανακύκλωσης. Και μετά βγαίνεις έξω και αρχίζεις το σαφάρι για να βρεις κάδο ανακύκλωσης. Και δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Διαφημιστικό διάλειμμα σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, με ρεπορτάζ, μαζί με την Αμαλία μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να αποκαλύψουμε. Κύριε Μαυράκη, δικό σας.
6: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλπιούσας στην Ηλία. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Δεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να σύγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Άντρελεχτ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση στο επικοντό και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία ήταν στην 8η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρυ έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
1: Δεν συμφαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει.
0: Δεν, γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου, και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
1: Ναι,
0: ήμουνα ρε παιδί μου.
1: Εγώ σου έχω δει σε φωτογραφίες κάποια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, όχι, εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στον Τάκη. 101 κιλά. Μη φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή. Όχι. Κανείς μπορεί να φανταστεί. Ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι, τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω στο πριν και το μετά.
1: Ωραίο να το πω. Το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μία απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
0: Αλλά αυτό ρε παιδί μου που λένε δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, ρε σε Σπύρο, γιατί.
1: Γιατί παίρνει πάλι και εμένα.
0: Γιατί τρώω.
1: Μου λέει ο Τάκη εδώ που βαβράξει. Είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη, έτρωγα.
0: Ναι, αυτό.
1: Καμία κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν.
1: Ναι.
0: Σου λέει, γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ. Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τότε έτσι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, έπαιρνα στη διαδικασία. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
1: Και εμένα, απλά. Και μ' άρεσε ακόμα πρόσωπο. Το έχω βάλει σε εντάξει, ναι. Καλούπι. Λοιπόν, τάσο το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στο χωριό μου, στο Βελανίδη Ηλία και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
1: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Έχει.
1: Αν χωρά, έχει, χωρά
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω. Έχει καψουλοδρόμιο.
1: Στο Βελανίδη.
0: Στο Βελανίδη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει
1: πώς
0: καψουλοδρόμιο.
1: Στο Σαρακίνικο ολόκληρο.
0: Στο Σαρακίνικο έχει υλικοδρόμιο πλέον, ναι.
1: Θα κάνουμε κι εμείς ένα καψουλοδρόμιο.
0: Τι έγινε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα, υπόμνημα έστειλε.
1: Δεν την έστειλε, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, ε. Ναι. Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή.
1: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα.
1: Okay. Εμένα χθες, παραδείγματος χάρη.
0: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης, να σας πω, εχθές, πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά, είμαι κανονικά στην Αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί, εκεί που κινούμουν στο σημείο ήταν 80 και πήγαμε 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτό. Και περνάει, παιδιά, μια μηχανή. Από πού με πέρασε, από τα αριστερά.
0: Συγγνώμη,
1: σου λέω.
0: Στον
1: Κηφισό.
0: Μάλιστα,
1: ήσουν
0: αριστερή Λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
1: Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένει να σε περάσουν από τα αριστερά, κοιτά το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτά και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλο κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα-τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν η εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα, δηλαδή πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
0: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου.
0: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων, απαράδεκτη λέει, επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια. Ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή Λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Εγώ σήμερα λίγο εκνευρίσκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε παιδιά, παιδί μου, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Να το πούμε, γιατί είναι η καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
0: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος, λοιπόν. Και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτο Θεό αρχές Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή τον ρώτησε και από πού είναι.
0: Τον ρώτησε και από πού είναι.
1: Τι διδάσκει τα φορολογικά στοιχήματα, ψωμί δεν έχει ζητήσει.
0: Απάντησε από πού είναι, είπες.
1: Από το βουνό των Κεντάβρων. Το Πήλιο, πανέμορφο. Το λατρεύω.
0: Μάλιστα. Να σου πω. Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Για πήλιο. Λίγο. Φορέσε γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
0: Δεν έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
1: Είναι που κάναμε χθες τη συζήτηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβε. Θα αρχίσω να τρώω.
1: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
0: Λοιπόν, εχθές ήμουν σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό, γιατί, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει, με όλους μας σημαίνει αυτό κάποια στιγμή ότι...
0: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια με... και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο το αυγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νόστιμο ήταν.
1: Δεν κατάλαβα. Το μακαρόνι με αυγοτάραχο είναι συνταγή, αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι. Πάει πολύ ωραίο το λαιμοτοξίσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι άλλα.
1: Τι λεφτά έφαγες τότε για να βιάτικα. Πού να θεμάσαι. Τα με τρελάνει και το βάζει κιόλα γιατί είναι αδύνατο.
0: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
1: Εντάξει, έχει λίγο κυλίτσα.
0: Πού τη βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας γυρίστηκε και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν είδε, την έχω χάσει.
1: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κοιλίτσα έχεις πάντως.
0: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Την πατσοκυλιά αυτή την έχεις μαζί με τον Καλαμαράκι στο ίδιο.
0: Πρέπει να πάμε γυμναστήριο. Το ξέρουμε.
1: Με τον κύριο Καλαμαράκι που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι και γυρίζει γύρω-γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα μαζί του θα πας.
0: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφτη να πηγαίνω στην Κεσαριανή. Α έρθει από τη Κεσαριανή ο Ιωσήφ το Πορτοράφτη.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Μπράβο και να κάνουμε και πάνιο. Να περπατάμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Ωραία.
1: Όταν προλαβαίνει βέβαια, γιατί είσαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκι. Για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Σήμερα σπάσατε νέο ρεκόρ.
1: Μπράβο, λέω, Θανάσης. Καλημέρα, γλυκύτατη. Ναι. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά, το λέει, Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Ήταν, λοιπόν... Θανάση, μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
1: Βρε, αποτελώ, θα σε πιστέψω. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
0: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε. Και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
1: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου. Ναι. Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά που υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
0: Θα δυσκολευτούν.
1: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
0: Ένα λεπτάκι για να σας το
1: λοιπόν,
0: υπενθυμίσουμε.
1: Άρα, υπομονή
0: κιόλας.
1: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μες την ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά αποφόρη, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
0: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
1: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
1: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχή, στην Ήπεθρο.
0: Μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι. Πήγε, λέει, μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια που θα έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς, δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή, πραγματικά, πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε, πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Μου λέει ανακύκλωση, δε. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη σου.
1: Στα μέρη μου.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Λοιπόν, να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα μου πεις το εξής.
1: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει, ναι, δεν θέλω ότι... να πω. Η κάθε ανακύκλωση που εμείς. Εγώ έχω δύο σκουπιδοδενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία με την ανακύκλωση. Λοιπόν, και τα πάω κανονικά. στον μπλε κάδο. Και ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας. Γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω, τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, τι θες? Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια, τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους. Ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πας ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
1: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
0: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι.
1: Σωστή,
0: και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πώς το με λάτζα. Με λάτζα, μάλλον.
1: Έχει
0: κολυμπώντα.
1: Ένα σου πω κάτι, έχει και, θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτάς τώρα εμάς. Εμείς που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τις περιπέτειες.
0: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
1: Έτσι,
0: όταν τρώγαμε.
1: Έτσι, όταν
0: τρώγαμε.
1: Δεν μπορούμε. Άστρα πάει, ρε Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
1: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζίμι από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και δεν, σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκόθηκε η τρίχα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ, σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προλογεί.
1: Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα

0: το κάνω. Δεν ξέρω, λόγω τη γιορτή τη.
1: Αυτό δεν ξέρει, δεν είναι.
0: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
1: Δεν έχει πάρει ακόμα.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
1: Σήμερα όμω θα πα γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Όχι, απλώ το λέω.
0: Όλα καλά, όλα
1: καλά. Για να πάνε όλα καλά, καταλαβαίνω.
0: Για να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνει αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ
1: Εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
0: Κλικάρω.
1: Μπράβο αγοράκι μου.
0: Καλή Παναγιά γράφει. Λιγοράκι είναι το, το όνομα. Από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησίες.
1: Ω, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά
1: είναι,
0: και
1: είναι,
0: να περάσετε πανέμορφα.
1: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
0: Η κυρία Βασιλική λέει καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή κύριε Παπαδάκη και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος λέει νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
1: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμα σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό αρχίζει. Γιατί θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
1: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
0: Γιατί?
1: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονής είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά. Εντάξει.
1: Ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
0: Δεν έχουμε πάει.
1: Συγγνώμη, κύριε Θεόδωρε, σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικώς ακατοίκητο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχετε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας και να φας ένα ψαράκι. Ένα
0: ψαράκι. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε ναι, άρα είναι ένα το κουφονίσι, είναι κουφονίσια, τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίσετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζετε, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
0: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Στέλιος είναι από Κοριτσά.
0: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Ζητάς τους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
0: Όχι,
1: που
0: όχι, το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει. Απλά τους έχω πει
1: 9?
0: Αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
0: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι,
0: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα
1: και
0: εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
0: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτία σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
1: Να
0: δεν
1: μείνω.
0: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε ό,τι και να στείλετε.
1: Ναι,
0: να ξέρετε.
1: Στείλτε. Καμιά, μου είπα κανένα λίγο. Και να σου πω κάτι.
0: Αρμυρούλα, αρμυρούλα.
1: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει.
0: Oh,
1: είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι από τις γεύσεις εκείνες. Εδώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη. Γενικώ και το. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώ αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατές μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση.
1: Ναι,
0: φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
1: Ακούσατε.
0: Και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρεις, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μας, το πούμε, βγάζεις κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κλεινά σκουπίδια. Συγκεκριμένη ημέρα την ανακύκλωση, έχει τη συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζει. Αν τα βγάλει άλλη μέρα, σε επιβάλλουν πρόστιμο.
0: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
1: Βέβαια.
0: Των,
1: ναι, κάδων.
0: Και των κάδων, οι σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες.
0: Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
1: ναι.
0: Στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου. Κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
1: Ναι,
0: ρε βλαμμένε, του λέω. Τι έχεις πάθει.
1: Δεν
0: όχι, ρε, εσύ μου λέει. Πρέπει τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.

0: βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματο μπλε.
1: Ναι, λέω τυχαίο.
0: Την τρίτη, ναι.
1: Την κόκκινη.
0: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
1: Και την τετάρτη το πορτοκαλί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο. Ναι. Και δεύτερον, πρόσεξε.
1: Τι.
0: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά, ναι, είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας και πετάς,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φανούν, ναι, ναι, ναι, διότι αγοράζεις, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες σακούλες. Ναι. Άκου λογική,
1: άκου λογική,
0: φίλε.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό στην, έξω από το Ρότερνταμ, στον Μπέρχεν που ζούμε και στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν, τώρα ήταν ο άνθρωπος, είπε να πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας, όχι στο δικό του.
0: Ναι.
1: Επί τόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Σε επαρχία τώρα σας μιλάω, στην Ολλανδία, τον τσακώνουνε. Προσέξτε όμως τον τσακώνουνε και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει φέρε μου σουγκαρίστρα κουβά και χλωρίνη. Πρώτα! Σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εμένα αυτό. Παρουσία των αστυνομικών. Σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο. Και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
2: Απίστευτο.
1: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Γιατί πραγματικά αυτό είναι τηρεί τον νόμο. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανες κάτι στον συνάνθρωπό σου. Παιδί μου, ήταν μια άπρεπη. Πού πας κάνεις την που να, ναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε λέει τη σουγκαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε παιδιά, το γλύψε.
0: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο λοιπόν που βρήκαμε μισή ώρα, 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μία πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζήσι τους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλοπαρκάρει. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, ναι, έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το διπλοπαρκαρισμένο, ναι, και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
1: Ναι, αυτό
0: το
1: βίντεο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί. Του γράφουν την κλίση, προσέξτε τώρα, τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα, ναι, ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει, και φώναξαν γερανό.
1: Ναι.
0: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο γερανός λοιπόν έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα λοιπόν και πήγα να τους ρωτήσω και λέω το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης. Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι. Το αυτοκίνητο λέει θα το μεταφέρει ο γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί είναι αυτό είναι το βασικό, να μην, ναι, ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα μου λέει, λέω, πού θα το βρει. Ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ας μην διπλοπάρκαρε. Και το πρόστιμο λέει πέφτει απευθείας
1: στην
0: εφορία του. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα,
1: όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: το παραμικρό.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
1: Για να το πάνε να μην ενοχλεί ο
0: κύριος. Για να μην ενοχλεί.
1: Και μετά βρες το.
0: Μετά να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μα ναι, δικό σου θέμα. Δικό
1: λοιπόν,
0: σου θέμα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε καλοκαιριάτικα. Την καλημέρα.
0: Έχουν προηγηθεί.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: νόμους,
1: ναι,
0: για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Το...
0: Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
0: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Πώς γίνεται. Στα μάτια μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Mm. Στο πανέμορφο, όχι από το, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να σας κάνουμε και, και εμείς να χαμογελάσουμε.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

shade of smile hangs outside.

0: Ατάιστο το έχεις αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και γαυγίζει. Μας έχεις παράξει την καρδιά. Κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι η παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: Να σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζεις μουσικάρες, βρες ένα ωραίο παραδοσιακό. Σας παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι. Θα σας πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτάς. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα λιανοχορταρούδια.
0: Αρνείστε. Το παραδοσιακό σα θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο που αυτό να. Λίγο κόσμο. Ναι. Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι, κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι σήμερα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους Μολάους
1: και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην Κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε. Μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή. Ντροπή.
1: Ντροπή
0: και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιονοχορταρούδια. Να το βρούμε, σας παρακαλώ. Να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: Α, αυτό εννοείς. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε, κατάλαβες
0: τώρα. Real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: το real blogger να λέει έφυγε ο καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαι Θεός εδώ. Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό το κάναμε και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ καλεσμένο μα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά, τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στον καιρό. Στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις, Σπύρο μου. Τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος, γιατί πραγματικά η πιστή σε πολλά μέρη της Ελλάδος, νομίζω όλοι, τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν έχει μια προσωπική σχέση. Επομένως έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία του, η προσωπική μας τυπολογία. Είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνω, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω.
2: Είναι η μάνα όλων μας.
1: Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι, άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και ο καθένας όπως το νιώθει, πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά.
1: Δηλαδή, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει και από την απλή Άγιοι που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μην το ξεχνάμε ότι παράδειγμα χάρη Τίνος, η Πανηγύρια Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821 και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός ότι η εικόνα θαυματουργεί. αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ένα τους αιώνες με την Παναγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου, την Τρίτη Οικουμενική, δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή λοιπόν αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι εορτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι, όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από τα βλάκια, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια τιμίας της αιωνίου ζωής. Άρα και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όταν έχουμε ένα θάνατο, μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
3: FM στους 102.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 22730 35 426
9: και 6976 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
9: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική είναι επανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέει.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο, κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους πέσα τα δέντρα που έχουν ανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανάδες. Βγάζουν.
1: Βγάζουν οι φοίνικες ανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς σας το
1: εγώ
0: πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν... Ανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτούς τι που μοιάζουν, έχουμε... είναι άλλο η ανανάδα.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτάκι.
1: Τώρα ξεχάσαμε το
0: ένα λεπτάκι. Αν εξαιρέσεις το φοίνικο δάσος που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικας ως φοίνικας ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνο του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε. Σωστά. Σωστά. Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι
1: είχε πάει
0: και τα έτρωγε. Ναι, και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα λέει, μας είπε.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν
1: ανανάδες.
0: Άλλο φυτό είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μας έχεις μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σας έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για τους ανανάδες. Για συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Θες να το πας στη συζήτηση, να την πας.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής, ότι ο αντιδήμαρχος, ο κ. Αποστολόπουλος, μας είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτοκάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον, εισαγόμενο. Τι το ονομάζουν,
1: όμω ο γιο του Δυτικού Νίλου.
0: Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίε πρωί-πρωί. Τι να κάνω.
0: Και πηγαίνει και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο, το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μέλη τη έρευνε.
0: Τι και άλλε έρευνε για τα εμβόλια. Τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, ενώ του κορονοϊού.
0: Πόνο, δώσε πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή, αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένη, ανεμβολία και όλα αυτά δεν. Όμως, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο κάποιες ασθενείς που κοιμόντουσαν στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν. Μάλιστα. Από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμόντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όχι το λέω γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Μάλιστα. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα, μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να. Που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα, εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό
0: εκεί.
1: Στην Κίνα αυτό, ο κορονοϊός από εκεί δεν μας ήρθε.
0: Α.
1: Έτσι πήγε το μυαλό μου. Κοίτα, κάνω συνειρμούς διάφορους πρωί-πρωί. Εγώ δεν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Παρόλο που είμαι
0: λίγο. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν
1: έτσι,
0: μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανηγύρι. Τη Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει, εμποροπανήγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε, ποτέ αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπεολυπονησιακή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπεολυπονησιακή. Έτσι, καλά το είπα, έτσι ήταν και μου, ναι.
0: Πανεπιστημιακή. Ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλος. Από τον Δίθελτο. Σε φεριάζεται, σε κοροϊδεύει. Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, φοινικές.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι.
0: Φοινικοκάκρεπους.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστης, λέει.
0: Συγγνώμη, για αφού είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα, ναι.
1: Και ο Σωτήρης λένε από το πρωτοράφτη στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Λιόλου στο ανεμοδαρμένο πρωτοράφτη. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στο πανηγύρι στην εκκλησία της Παναγίας στη Λεωφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή αυριανή.
0: Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου. Πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε βάλει και λειτουργούσε.
1: Πω, έχουμε γίνει ρεζίλιο. Ο όχι, κύριος Γιώργος, ο Φίνικας ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι. Δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεβαστώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνικες.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε τι.
1: Ο Αβραμή λέει, ναι, βρεφίνικες. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον ανανά, τον φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις.
0: Κλείνουμε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι, από τώρα.
0: Μα τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Αυτό το ανοίξαμε. Με τίποτα. Όχι,
1: δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον δώσεις φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείο με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέ ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας,
1: και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτό, πουλί είναι και.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιά σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθελάσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίως στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: γλυκερία, ε.
1: Πολύ ωραία. 15 Αυγούστου. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία τη. Ναι. Ναι.
0: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Ε, πάει.
1: Τι μου θύμισε τώρα. Θε να το βάλουμε γι' αυτό, μήπω.
0: Το έχει.
1: Να σου πω, έχει ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίσσελντορφ λέει: να είχαν οι καρδιές σαν μπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Το, κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες.
1: Ναι. Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι τη ημέρα. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκη. Σήμερα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω, επειδή γίνεται πανικό.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια. Ξέρω, να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα δημιουργούμε τα πεντοκίνητα. Στο μεταξύ, η κόρη μου είμαι σίγουρο ότι. Γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας, αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι, έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα, θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου, να σε καλά και του χρόνου στην πατρίδα.
0: Ο πρωινός, ο Αριστοτέλης λόγω της διαφοράς ώρας. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου, δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμα
1: με
0: περισσότερο.
1: Λένε τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπε. Αμαρία είπε.
0: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει δεν βάζουμε λέει σήμερα... Έτσι, κλαμπατσίμπανε, χαρούμενα. Γιατί, αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Ναι. Αφού τα χωριά σήμερα είναι. Ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Τι είναι.
0: Ο καθηγητής, εμείς να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Έτσι, όπως το λες, το ύφος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Ο Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
1: Ασφαλώς, δεν το
0: συζητάμε. Καθόλου σουργελά, καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
1: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
1: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε...
0: Έχεις πάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας, διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο, ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή της μητέρας όλων μας.
0: Ακριβώς, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα, όπως μας εξήγησε.
1: Μπράβο. Έμπαινε Θόδη.

0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου ρε
0: γειτονιά.
1: Αν φυσάει τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. Έτσι. For the festivals.
1: For the festivals, ναι. Ναι. Ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια και τα festivals.
1: Ναι, και θα πάμε και στο μοναστηράκι, στο flea market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Γιατί μου είπε ο Τάκης, λοιπόν, καλημέρα παιδάκια, από μένα και τον Ηλία μου, το αγόρι μου θέλει τραγούδι, Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα? Το ακροατή τώρα.
0: Γιατί... Μπέρδεψε ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
0: Ο Ηλίας πρέπει να είναι ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου, ε.
0: Ναι, το
1: Πασοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα Σακελαρίου είναι ρητάρα.
0: Ναι.
1: Ρητάρα, έχει αφήσει τα χνάρια της. Τα χνάρια της. Γεια σου ρε Πάνω από την Ιταία. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Σωτήριος λέει, βάλτε το άσμα γρήβα, σε θέλει ο βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Τι είναι αυτά?
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κοιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω της ημέρας, βάλτε το άσμα γρήβα, σε θέλει ο βασιλιάς.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: αυτό. Παιδιά, δεν.
1: Εντάξει, ο Παδάκης. Λέει ότι γελάω εγώ. Έχει συμμετοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχεις ξεδιπλώσει μαζί μου το ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πραγματικά, δηλαδή πολύ εύκολα σε έχω κάνει στα τα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα, αυτό θα βρεθούμε. Πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φουμπού υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει Μετάλλικα. Δεν το έχουμε βρει.
1: Αυτό, δεν ξέρω.

0: Χολίδη δεν είναι ο κύριο εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη. Ναι, ναι. Έρχεται και η Ρίτα Σακελαρίου. Για... Τώρα, ότι... κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια Ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, είμαι νέος Σμυρνιώτης, Αγέννη Μαθρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Σαμαλία. Σε τρώμε στιμά από όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Mm. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε για να
0: κρατήσουμε. Την τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, η τελευταία μέρα.
0: Βαγγελέ μου, αμέ.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φοίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις
1: κανένα μάτι. Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίπησε σφίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμμό, μην μπούμε σήμερα. Όχι, προσευχή όχι. Στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγγείλουμε μπαταρίες κι εμείς.
1: Λίγο, ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση. Και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο, ο Γιάννης στα ξυπεύκη. Παιδάκια, χαίρετε. Περιμένω ρεφρένα από το ποντιακό άσμα Πατρίδα Αραεύω. Το τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Mm. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Mm. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγιο, έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι πόντοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους. Έτσι. Ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους.
0: Και τα έθιμά τους και τον
1: πολιτισμό. Ακριβώς.

0: Και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης. Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτό τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ. Και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Έλληνας και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman, ναι. Blackman μπροστά
0: σου. Φίλος, ο Blackman. Γεια σου, ρε Μάριε. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε, δώσε.
1: Θα μάθω να μιλάς.
0: Δώσε.

Το ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας. Έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Κρίμα που η Μετάλλικα δεν το γνώριζαν αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα τραγουδούσαν το κακομαθημένο.
1: Ναι. Εντάξει, το παιδώσαμε, το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαμε λίγο τα αυτάκια μας, είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: να, λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσείς στη Θόδη. Μα δεν την κοροϊδέψαμε
1: εμείς.
0: Δεν είπαμε το παραμικρό.
1: Εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν η δασκάλα Αγγλικών του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε τον.
1: Τώρα σιωπή.
0: Σιωπή. Εγώ,
1: γιατί είναι Καλαμάτα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
0: Καλά και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
1: Ναι.
0: Τα Καλαματιανά, ότι αυτό.
1: Άστε το λίγο το Καλαματιανό.
0: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, πολεμούσαμε.
1: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Βρε, κανένα. Μαντήλι καλαματιανό. Το μαντήλι καλαματιανό. Αυτό που
0: ναι, ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πα στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτω.
1: Ο Σαμαράς.
0: Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ε?
1: Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ε, πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλες χθες? Δεν πρόλαβες, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι κομματάκι παραπάνω τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό. Λοιπόν, όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχουμε μεσολαβεί διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε. Γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα, ο φίλος σας πιστός ακροατής. Καλό 15 Αύγουστο, μηγεία σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και η κρατούμενη στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά
1: σας. Κανείς δεν ξέρεις, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική. φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σανιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
0: Δεν το ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πώς έχουμε προχωρήσει. Α, ωραία ιδέα.
1: Θέλει και υπηρώτικο, Πέτρο Λούκα.
0: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
1: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος Λούκας.
0: Πέτρος Λούκας.
1: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, τάκι μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι, χαρούμενη.
0: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
1: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
1: Όχι,
0: του.
1: Αλήθεια πάει το λέω αυτό.
0: Του, πραγματικά.
1: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή αυριανή.
0: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κύριε Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε. Μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
1: Μπράβο.
0: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
1: Ναι.
0: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι.
0: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
1: Έβαλε κάτζου. Έβαλε κάτζου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Έχουμε τηλεφωνική.
0: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσει για μετά, ναι, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι,
0: διότι
1: γιατί,
0: εντάξει, ναι, ό,τι και να πούμε είναι,
1: είναι
0: λίγο.
1: Είναι το, λίγο. Γιατί θεωρώ το κλαρίνο, mm, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν. Κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία η Κάτζου,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι, σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Ναι. Μιλάμε, ναι, για το γενικό του πράγματος. Μην νομίζω ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Ναι, από πανηγύρι. Έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική, ναι, και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιους τείχους να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, ναι, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε. Διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν όψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας. Και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι. Για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί? Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, την προσπάθησε, δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΘ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση. Θα βγει, mm-hmm, σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα. Έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Mm-hmm. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτεμφανιζόμενου και μετά ξέρετε, ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση, η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10% ας πούμε από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Μπράβο. Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: το ζόρι κρατιέσαι. Κοίτα.
1: Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα. Το
1: μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσία κτλ. Δηλαδή, ναι, τα ακούσματα. Όποιο ξέρει όπως μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από το Düsseldorf λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το ναι. Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη γιατί, για την διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη, είναι, που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραιότερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να σε καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, ναι, συγγνώμη γιατί παρήγαγε καφεδάκι για, τους άντρες μου εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγαγε, τίποτα άλλο.
1: Ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελες, μου πες κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν βρήκα γουρνοπούλα.
0: Τίποτα, μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το, ναι, το κάνεις ρε παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία τη Ζούγρα. Μαρία λέει την Παναγία, Μαρία λέει και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο. Και στους Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα ρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά. Ναι. Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, στο βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είναι...
1: ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό είναι
1: μου, λέει,
0: μολαϊτικό.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στους γονείς της, στη Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πηγαίνουν, έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά, Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα τη βάλουμε το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στην Πάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Σταμάτα να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε μπρος, θα πατάω.

0: όμορφο νησί.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι, ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια, και την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε, και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγύρια και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει. Στη Μυτιλήνη, θα το πω. Ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι. Ένα κορίτσι 23 χρονών, εμένα, ναι, αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση.
2: Πρέπει την παράδοση να έτσι την κρατάμε μέσα.
1: Χωρίς
2: στο...
1: να μένουμε κολλημένοι, όχι, έτσι, όχι, γιατί προχωράει ο κόσμος.
2: Εντάξει, παιδί μου, ωραία. Αλλά παράδοση, παράδοση.
1: Θα σε παρακαλέσω,
2: το ένα
1: Σπύρο,
2: δεν αναιρεί το άλλο.
1: Ναι, καλά τα λες. Στη, ναι, Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, του, τον μπαμπά της, να το αφιερώσει, ναι, και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της τις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει την γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου. Εκείνο και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες.
0: Με τις γάστρες.
1: Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτά που γράφανε οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους τέτοιες μέρες μας λείπουν.
0: Οι
1: άδειες καρέκλες. Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο. Χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς,
0: τον μπαμπά μας,
1: γενικότερα. Τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγανε πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν
0: η πλειοψηφία. Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Ναι, δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στους Σπύρου και Ολωνών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Η Μαρία μας ακούει, είπα για τη γάστρα να αυτά. Λέει, η γάστρα σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, πάντα άντρας κάνει. Και ο Γιάννης, το ίδιο.
0: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, σοφός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει καλημέρα. Σπύρο Γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Ναι, το ξέρουμε, αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει οι διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυμο. Νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσει τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό τον Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι σε άλλη χώρα.
0: Έπαθα κάτζου σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τις μουσικές επιλογές του καθενός.
0: Πρέπει, παιδιά, σας βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σας βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε, στα μηνύματα. Ναι, δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Υπάρχει. Ακούς κάτι? Όχι. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Άντε, πάμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
2: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
2: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
3: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσή Κολμάκης, είδες παιδιά, η δύναμη της συνήθειας, ο Σπύρος Παπαδάκης,
0: ναι,
1: στο
0: Στεφανία.
1: Έλα ρε παιδί, τι να κάνω, εντάξει, είναι ο συνήθειας τώρα.
0: Ναι, μωρέ, ας έβλεμε.
1: Εντάξει, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική.
0: Τελείως.
1: Τελείως και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατές χαρούμενοι, γιατί Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό αρκά πατέρα μου. Που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξαναρχίσουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει ένα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει. Τα ξέρει αυτά. Λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται μετεμποδίων η μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε ότι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: να ενημερωθείτε
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Άδειασε η Αθήνα.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εθνικής οδούς.
1: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοφό αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Εντάξει, το αφιερώνουμε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Sting λέει, Fear of the Dark Instrumental, σας έστειλε ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι. Το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι. Σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε, μας έχουν καλέσει στην Αιγαία, όπου έχει λέει μεγάλη εμπροπανήγυρης εκεί.
0: Μια χαρά, και θα την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, Τάσο Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω. Ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε παιδάκι.
0: Ναι, όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι. Και αυτή είναι η φράση που πρέπει όλοι να λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά. Έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, yeah. αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέα στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: λέει ο Κώστας, ναι, γιορτάζει λέει και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη, ναι, το λένε το πλοίο. Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι, το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Μαρία είναι από τη Ζακύνθου, θα ξέρει όλα. Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης, ναι, λέει, πες, καλημέρα παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το «Γιατί πουλί μου δεν κλαϊδείς» από εμάς με το Χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15 στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει δηλαδή Χρόνισα Ιδονίδης. Και έχει πει το τραγούδι «Γιατί πουλί μου δεν κελαϊδείς».
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Η Αθηνά, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα, νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Καλημέρα λέει και στους δύο. Αμαλίου, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω ότι έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη η εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία, και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρόταση γάμου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι του Ιεροφάντη, αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ναι, ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ ψαλμωδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, μα είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμωδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους.
1: Να τη χαίρεστε
0: που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου. Χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπη. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και είναι συγκινητικό.
1: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά
0: αλήθεια.
1: Είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας. Mm. Όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
1: Όντως.
0: Αυτά ότι ξέρει, μας λέει, θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι, ναι, αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης, το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω δεν θα το βγάλεις, λέει αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα
0: έλα,
1: που είναι.
0: Άστο, βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, ναι, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρει τι. Το έχουμε σήμερα, ναι, το έχουμε τερματίσει, έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορείς να μου πεις.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Τέτοιο που κάνουμε εμείς.
1: Μ' αρέσει, τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
1: Αύριο, ακούσε λέει η κατσαμπέκι, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό, όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που αυτοί, εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά, καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Η Αεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Στείλ
0: μήνυμα,
1: μου φύγει η απορία.
0: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί.
1: Αηδόνη, Πέτροχελιδόνη, Μπούφος,
0: Μπεκάτσα.

0: Αμαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM. Ναι. Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτό είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος.
1: Ναι, ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν. Την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Έτσι,
0: στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελδικίτες. Οι άντρες και οι γυναίκες της Ελδίκ. Εκεί, γιατί σαν σήμερα είχαμε και την προώθηση των κατοχικών δυνάμεων. Το 1974. Ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου.
1: Ελδικάριος.
0: Ήμουνα στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις στο πετσί σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου, ναι, λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγουστό, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά, τα μικρά μου διακοπές. Είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό του, την κουλτούρα του και την τοπροσύνη του. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγούστου.

0: μας, κυρία Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, χθες ναι, η Χαλκιδική ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς της γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Ήβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα ναι. γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε ναι. τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται για αεροπάλου, ε!
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει καλημέρα. Εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μοριά για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου, να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη και ελπίζω να το Τάκης να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσαν οι στράτες του Μοριά. Έτσι, να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αυγούστου.

0: Αυτά είναι τα βαριά και ασήκωτα.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι. Εμείς θυμάμαι στο χωριό είχαν αυτά τα τραγούδια της τάβλας.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα τραγουδούσαν, ξέρεις, όταν μαζεύονταν οι οικογένειες. Βαριά ήταν, αλλά ήταν τα τραγουδούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, ναι. Οι θείοι μου κτλ. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό, αυτά τα τραγούδια της τάβλας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να τα ακούνε μερικοί. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, κυρία Αμαλία και κύριε Σπύρο. Τα καλύτερα παιδιά είμαστε κατά τα βλάκι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Είμαστε τα καλύτερα και ειδικά λέει από την Ηλία.
1: Ναι, μπράβο.

0: Η Αγγελική λέει: καλημέρα και στους δυο σας και χρόνια πολλά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι έχετε πιει πρωί-πρωί? Η Αγγελική από τα Μέγαρα. Καφεδάκι. Δεν είναι. Καφεδάκι και έχουμε πιει μπόλικη καλή διάθεση. Λόγω του ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το σπιτικό μας γενικότερα, γιατί έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που γιορτάζουν. Και είπαμε να χαρούμε όλοι μαζί. Και από ό,τι βλέπουμε, Αγγελική, χαίρονται όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια του πολιτικού ρεπορτάζ, γενικότερα της ενημέρωσης, του οικονομικού ρεπορτάζ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 22730 35 426
1: και 6976 55 73 49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Παρασκευή κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
15: Να τη το αφιερώσεις, να τη χαίρεσαι, να τη δεις όπως επιθυμείς.

0: για παπούτσια βρεστέρια.
1: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή,
2: ναι,
1: η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
2: Το ήλιο που βγαίνει στο πρωί το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Τη αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιο μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Ναι, έχουμε, ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβουμε. Ναι. Ναι. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν όλο, όλο αυτό. Πώς, έλα, έπαθα. Εντάξει.
1: Κάντζου, πες
0: το. Τι έπαθα τώρα, έπαθα κάντζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί το άζει τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Γιατί τις Μαρίες και αυτός
0: είναι παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί που είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη, ο Μαργαρίτης λέει: Σπύρο, έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99, σε άλλες, τελείως άλλες εποχές, όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η θέση σου αδιανή.
1: Ο Δημητρός λέει: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά, βρε παιδιά, να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Ρε Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πώς
0: που,
1: τρέχουν, ναι.
0: Που πρέπει η να αγγελ... παραδώσουμε.
1: Ακριβώς. Όσα προλάβουμε. Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας. Παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας
0: στην
1: από
0: Πεύκη.
1: Την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σι-τζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα μέτρες, καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της σι-τζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μήκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει το, τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο Αλιγάτορας, λέει: καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Από τις προβλήτες της Κόσκο χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά, σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείσε αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνω τι θες.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Ω, φτάσαμε.
0: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας πρέπει.
0: Γιατί δεν παίζουμε τραγούδια, βρε Γιάννη, με όλη την Ελλάδα, που είναι Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Δεν έχουμε ζητήσει. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι. Να πούμε το τουτάκι του Μαυράκι που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλαματιανό, ναι. Το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, δε. Είναι ναι, το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Ναι,
1: τα Κύθυρα, όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες. Γιατί δεν, ξέρεις, τώρα,
0: τώρα
1: προσπαθώ λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, και... κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κυρία. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα. Μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Καλάβρητα,
1: με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, πολύ να είσαι καλά, Νεκτάριε. Να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Η Κατερίνα λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Α, κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει: βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και την αγαπώ για την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένει, ρωτά τον κύριο Μαυράκι.
0: Θα μα έχει κάνει συνθήματα όπω οι τροχονόμοι. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια που είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω
1: επισήμως.
0: Καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαμπέκη.
0: Έτσι και να ακούτε και να μείνας εδώ, συντονισμένοι στο Real FM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για μας η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι, έτσι είναι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει. Και το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο, είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται, αν το βρει ο Άκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ, έτσι κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, της Κεφαλονιάς και γενικά των Επτανήσων. Και με εξέδες και ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα, η βοήθεια, έτσι, του κοινού είναι μάλλον σε, ναι, σύσκεψη,
1: ναι,
0: τώρα. Και
1: δεν... Ναι.

0: ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μου εύχεστε καλές διακοπές. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Έτσι,
1: ναι.
0: Αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, δηλαδή. Όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχεις δίκιο. Το χωριό της.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό της Μαρίας τη Ζούγκρα. Είπα λάθος το επώνυμο της.
0: Ρόιδο, να το.
1: Ρόιδο είναι.
0: Ωραία, και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό της γυναίκας μου. Το Ρόιδο εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Στέφανος λέει βάλτε ένα πυρεώτικο. Βάλε το Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου. Που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου.
1: Κάτσε να ακούσουμε τη Ρόιδο τώρα.

0: Live ροϊδο έβαλες. Γεια σου ρε Μαυράκι με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκι, εντάξει, έτσι, Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανένα παραπονεμένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μας παρεξηγείτε.
0: Ναι,
1: πήγαμε με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλεις.
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ.

0: πάμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε, θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια να το χαιρόμαστε. Πολύ γνωστό.
2: Αποχή που είχαμε έτσι Τούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγάσε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Βάλει και τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό
1: θες,
0: λεπτάκι
1: μωρέ.
0: Τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους.
1: Βάλε
0: και κλείνουμε
1: ένα,
0: την εκπομπή.
1: Βάλε ένα
0: αυτή.
1: Καλά ματιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι.
0: Ναι, και το Αϊδόνι να παραγγείλει.
1: Αυτό το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορεί.
0: Ασφαλώ εννοεί μου.
1: Αυτό ήταν εμάς. Ήταν το.
0: Ήταν εμάς. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
2: Δεν είναι συνεφιά, δεν πάω στο.
1: Μπρο, μην το χαλάσει τώρα τη δευταία στιγμή με τις χαζομάρες του Ολυμπιακού. Τώρα λέει μπρο.
0: Τώρα το χάλασες, Γαβρί, ναι. Γράφει ο Γιάννης. Ρε μπρο, εντάξει, οκ. Okay. Ο Γιώργος, μπρο, λέει μην το χαλάσεις. Ναι,
1: ναι,
0: εντάξει. Δεν το χαλάω, μπρο. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: μου φτάνουμε
1: καλημέρα.
0: Στο τέλος. Όπως έτσι. Έτσι.
1: Δώσε.

0: αγαπημένο μου τραγουδί, παραδοσιακό.
1: Να σου πω, πες και κάτι άλλο από μέσα. Κλείσω το τέτοιο, δεν τρέχει τίποτα. Το χαϊδεμένο μου εμένα μου έχει δώσει τις παραγγελίες.
0: Ωραία, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόλιο κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμμος
4: FM στους 102.
18: Μην τα εννέα οι αγνοούμενοι.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Ναι, αυτή η δύσκολη αναμέτρηση, ναι, του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική, έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα, ναι, στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι. Μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα ναι, να αρχίζουν να έρχονται σωριδών τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, γιες είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τα Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony and Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I got you, baby. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι. Οι Ramones, David Bowie με τη Marianne Faithfull. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον Ι πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε,
1: και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μας το πάνε οι άνθρωποι, μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων, και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: politicians and the leaders when they do things but us. Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία του πυροσβεστικού σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλκιδικής, δηλαδή προς το παράλληλο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της κυόμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότυπο της Καλκιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική κυόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρότυπο της Καλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική εκτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε στην περιοχή και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμα τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμιο που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτής της αγροδασικής πυρκαγιάς, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
2: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους. Όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2:10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14:40 και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής, 15 και 9 πρώτα λεπτά. 15 και 48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίδηρης, προς τη Σκιώνη. Και το τέταρτο μήνυμα, 15 και 48, απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετόπου, του συγκεκριμένου μετόπου, ποια είναι? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος, από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων. 57 υδροφόρα οχήματα από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή
0: υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: αυτή τη στιγμή από τις 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Αιτωλοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίος είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στις Ήβρυ Χαλκιδικές.
2: Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
1: Συνεχίζουν. Όπως έχετε, νομίζω, πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλους και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο Μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία, 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία. Μέρος της Εύβοιας αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το Μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο Κυκλάδες και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
1: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 ντρόνς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το Γενικό Συναγερμό που υπάρχει, τη Γενική Επιφυλακή του Προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το ΓΕΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ. Ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών. Αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις,

0: θα μένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αγροδοσικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία, είτε είναι από χρήση τροχού είτε ηλεκτροσυγκολής, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυμφυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροδοσικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια μπάρμπεκιους, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
1: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
0: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρετική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εντυπηρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
1: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
0: Περισσότερο από άλλες χρονιές οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο η υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Να είναι καθαροί οι χώροι προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
2: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο που βλέπει ότι δεν έχει καθαριστεί, όπως κάνει καταγγελία για έναν ιδιώτη που δεν έχει καθαρίσει το οικοπεδό του?
0: Σαφέστατα, μέσα από την πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, και φυσικά εμείς παροτρύνουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως αναφέρατε, ακόμη και σε Δήμους, να γίνεται η αντίστοιχη καταγγελία και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα ελέγξουν και μέσω των αυτοψιών μας όλους τους χώρους προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ελαστική και αφορά τους πάντες, και τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα όπως είναι δημόσιοι φορείς.
1: Ξέρετε, επειδή υπάρχουν αρκετές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρειο-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι νος δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
0: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας, περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια

0: στόχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
1: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
0: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας την υπηρεσία καθαρισμού.
1: Ναι, έτσι.
0: Του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή, είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
1: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες και να τις μεταφέρει? Πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή? Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες? Ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
0: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
1: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
0: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη
1: και... Ωραία, κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο.
2: Γεμίζει
1: το έχει καθαρό.
2: 10-15 σακούλες.
1: Τα παλιότερα χρόνια καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα. Πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδη αντικείμενα, τα έπαιρνε, τα μετέφερε. Είχε 2 μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του, με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικοπαιδό του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει τι να κάνει, να έρθει σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, προκειμένου να γίνει συνεργασία και να του παραλάβει ή να μεταφέρει ο ίδιος. Πολλοί, ναι, μας έχουν πει ότι εγώ θα μεταφέρω το πράσινο σημείο που θα μου υποδείξει ο Δήμος που ανήκω και να μεταφέρω τις σακούλες με τα χόρτα. Ή μέσω του προγράμματος που έχει ο κάθε Δήμος, του προγραμματισμού, του εβδομαδιαίου προγραμματισμού, θα μου υποδείξει ποιες μέρες μπορεί να περάσει. Ωστόσο, αυτό είναι θέμα μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Σε καμία περίπτωση πάντως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν προβλέπεται να κόψω τα χόρτα μου, να καθαρίσω το οικόπεδό μου και να τα εναποθέσω στο πεζοδρόμιο. Διότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
0: νομίζω
1: δεν ξέρω...
0: ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί Δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει.
3: FM στους 102.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
1: Μόνος μου ή μόνη μου. είτε με το όχημά μου στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
14: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά, σωστά, να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να τον διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
1: το
14: όχημα
1: λαιμό σου,
14: και πηγαίνε το
1: τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
14: Όχι βέβαια, δεν
1: γιατί
14: είναι λίγα.
1: Γιατί έχω ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα να ξέρεις, γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο-Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς, 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
14: Βεβαίως, και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
1: Όχι, ναι,
14: το οικόπεδο.
1: Εννοείται.
14: Άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
14: Να το κάνει ο Δήμος.
1: Συγκεκριμένα...
14: Και να με διευκολύνεις. Γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι πρέπει
1: να μεταφερθεί. Ναι, γιατί ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα εδώ ήμασταν, ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει νομίζω
14: στα Μέθανα.
1: Ήταν στο Λουτρόπυργο που ήταν.
14: Α, μπορεί να
1: που βλέπαμε
14: και
1: τις εικόνες σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά. Τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος.
14: Ναι,
1: γι' αυτό θέλω να πω.
14: Και σκουπίδια
1: πριν
14: μαζί.
1: Κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
14: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
1: Ναι, σωστά το λέει.
14: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος τις σακούλες. Από Σπάτα λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς λέει στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
14: Και τα παίρνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς, η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο,
1: ναι,
0: θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελλώδες ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρωτινο Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν,
1: ναι, ναι,
0: κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον, Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη. Είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Να. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό τι μείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά, αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε τέλος να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας τη νύχτα. Τάσο Αρνιακέ.
0: Έχουμε τον Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο Λαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχέλη στην τρίτη φάση του, στην φάση ορίμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες του εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, στις Κυκλάδες 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφόρ. Την Κάριστο και κυρίως στα νησιάκια εκεί που υπάρχουν στο Γεωργοντόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα?
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώσια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: Θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η ημέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα 40 για πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι αυτό. Και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βορειοπόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις στέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι πριν 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό.
1: Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια.
2: Και το χειρότερο είναι ότι η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει. Και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Κυρίως ο μεγάλος
1: Αλλά τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ίδιες μορφές ενέργειας και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για κύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε θα εμφανίζεται το Μερτέλ και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσονικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε και σκόνη αφρικανική?
2: Όταν βλέπουμε νοτιάδες, έρχεται και η σκόνη μαζί. Οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει. Αν κάποιος έχει ξεμείνει αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο μεθαύριο εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια τη Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκινα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την σειρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτ, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και χωριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, θέλετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε πιάσει τη λίστα.
0: Μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με Κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και η Κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο. Να σου πω
0: την αλήθεια. Ο Γρηγόρης λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από εσάς. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς, αν θες να βοηθήσουμε, ναι. Αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτής της
0: συνωμοταξίας. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και ναι. Μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Τι λες, αν θέλετε λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο. Λέω δώστε
1: μας προτάσεις. Να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης. Και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα, για όλα. Κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ
0: γίνει
1: απλά,
0: ένας χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες, ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες. Ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά, δεν
0: τα
1: καταγράφουμε.
0: Για τα ογκώδη.
1: Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν. Έτσι?
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται, τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για καθάριστο χώρο και τα λοιπά σε κάποια ναι. περιοχή και λέει ότι έχει ενημερώσει τις ναι, αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Mm-hmm. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω, αλλά.
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνει από το 19, παρακαλώ. Mm. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Mm. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτε τα μόνη σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και επειδή έρχεται και Σάββατο, έτσι, εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί η Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτος αύριο Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις...
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 2273-62-153.
9: See you at Corner.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Νατάσα, η οποία το, το ζήτησε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Και έχει δίκιο, Νατάσα, και εγώ τον Μάριο προτιμώ στα νησιωτικά.
1: Ναι, ναι. Και η Κονιτόπουλη όμως, έτσι. Και
0: ναι, απλά είναι, είναι το άκουσμα, παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Τον Γιάννη τον Μπάριο τον έχω συνδέσει τελείως. Ο οποίος έχει πει και απίστευτα ερωτικά τραγούδια, ναι, ναι, κτλ. Αλλά αν ξέρεις, μου πεις, το πρώτο που θα σκεφτώ είναι αυτό στο νησιώτικο.
1: Με τα νησιώτικα του, νομίζω ότι ο Πάριος επανασύστησε τα, ναι, νησιώτικα, ναι, ναι, και τη μουσική όλη
0: και
1: αυτή.
0: Και τον αγάπησαν και νεότερες γενιές.
1: Στις νεότερες γενιές τα έφερε ξανά στο προσκήνιο το μουσικό.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν πρόσεξε από το δελτίο ειδήσεων τα νεότερα όσον αφορά το απαγορευτικό αποπλή, να πούμε, γιατί μπορεί υπάρχει κόσμος που περιμένει τα νεότερα για να ταξιδέψει, ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και τον Τάσο Αρνιακό, έχουμε 9 μποφόρ,
1: ναι,
0: γεμάτα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Λοιπόν, επίσης τα δρομολόγια των πλοίων προς Μαρμάρη διεξάγονται κανονικά, δεν σταμάτησαν ούτε το πρωί. Σχετικά με τον Πειραιά, 3 δρομολόγια πλοίων προς Κυκλάδες ακυρώθηκαν από το πρωί.
1: Εκτελούνται εκεί... κανονικά προς Αργοσαρονικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και μια και λέμε τώρα έτσι για τα πλοία, να πούμε και για αυτούς που μένουν εδώ στην Αττική, ότι υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, όπως ανακοίνωσε ο ΑΣΑ. Άρα μέχρι τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, να γνωρίζετε ότι εφαρμόζεται από σήμερα, έτσι, εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα, το οποίο είναι βασισμένο στο πρόγραμμα της καθημερινής, αλλά το Σάββατο ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθόλου το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Και την Κυριακή 16 Αυγούστου ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Ως προς το μετρό, το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Είναι δρομολόγια Σαββάτου.
0: Θέλω να σου πω ότι απαιτείται υπομονή, γιατί εγώ κυκλοφορώ με λεωφορεία. Τα δρομολόγια είναι πολύ αραιά. Το μόνο καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι άδειοι οι δρόμοι και το δρομολόγιο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από την ώρα το που θα το πετύχεις,
1: το κερδίζεις εκεί το χρόνο.
0: Το κερδίζεις γιατί η διαδρομή γίνεται πολύ γρήγορα. Εντάξει, είπες για τα λεωφορεία, να μην πω για τις εθνικές οδούς, γιατί
1: πρέπει,
0: έχουμε έξοδο, δεν φεύγουν μόνο με πλοία, φεύγουν και με αυτοκίνητα, οπότε να ξέρουμε ότι σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 μετά το βράδυ και αύριο το πρωί από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Την Κυριακή ισχύει η αντίστροφη απαγόρευση στο ρεύμα εισόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά αυτή την ώρα τι γίνεται στους δρόμους. Αυτό που εγώ βλέπω εδώ είναι ότι υπάρχει μια μικρή έτσι κίνηση, μικρή κίνηση στο σταθμό διοδίων της Ελευσίνας. Υπάρχει επίσης λίγο στο σχηματάρι, ελαφρώς μια κίνηση, όχι φοβερά πράγματα, αλλά να γνωρίζετε ότι εκεί πρέπει να κόψετε λίγο την ταχύτητά σας. Και επίσης υπάρχει κίνηση, λογικό είναι αυτό, όχι ιδιαίτερη, υπάρχει όμως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, μια μικρή καθυστέρηση, πάρα πολύ μικρή, εκεί στο κόμβο μεταμόρφωσης στον Κεφισό.
0: Λοιπόν, επειδή με τον κύριο Αρτοπίο νωρίτερα συζητούσαμε για τα χωράφια, πώς τα καθαρίζουμε, τα οικόπεδα κτλ. Δεν είχαμε το χρόνο να αναφερθούμε και στα περιστατικά που είδαμε δύο συγκλονιστικές στιγμές από την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Η μία είναι με τον ναυαγοστόστη που έσωσε τον πυροσβέστη, ναι, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στα ρηχά. Και αυτό δείχνει και την καταπώνηση και δείχνει και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Μπορεί να μην, ναι, είναι, έχει φτάσει η φωτιά. Η ατμόσφαιρα όμως είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και έχει περάσει δεκάδες, εκατοντάδες ώρες σβήνοντας φωτιές, να είναι στην παραλία, να προσπαθεί να βοηθήσει οι πολίτες, να χάνει όμως τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα που είχε μπει εκείνη την ώρα και να καταραίει ουσιαστικά στα ρηχά και τυχερός μέσα στην ατυχία του, γιατί βρέθηκε εκεί να βαγωσώσει μαζί με δύο συναδέλφους του, οι οποίοι τον έβαλαν σε θέση ανάνυψης, του χορήγησαν οξυγόνο και τελικά είχε αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια. Για φαντάσου τώρα τον απλό κόσμο που δεν έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.
1: Αυτή η κατάσταση και δύσκολη είναι από πλευράς ατμόσφαιρας και είναι και δύσκολη και από πλευράς στρες. Δηλαδή είναι και αυτό το οποίο επιβαρύνει. Προφανώς ο εκπαιδευμένος άνθρωπος για να υποστεί κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον
0: ένας απλός άνθρωπος που δεν ξέρει πώς να το
1: γνωρίζει και ίσως είναι και κάποια ηλικία. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπαμε τις εικόνες χθες, η αλήθεια είναι. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές γιατί μας παρέπεμπαν. Και σε άλλες εικόνες,
0: ναι.
1: Με διάσωση ή μη διάσωση διαθαλάσσης. Είναι πολύ σκληρές αυτές οι εικόνες, είναι δύσκολες. Βλέπαμε με τι προσπάθεια τόσο οι άνδρες του λιμενικού, όσο όμως και οι απλοί ψαράδες, οι οποίοι συμμετείχαν πολύ ενεργά σε αυτή την επιχείρηση και γίνεται και αναφορά από το λιμενικό σώμα στους ψαράδες, οι οποίοι πήγαν με τα πλωτά τους μέσα και βοηθήσανε. Βλέπαμε λοιπόν τις εικόνες.
0: Και κάναν πολλά δρομολόγια. 481 άτομα. Δεν τα μεταφέρει έτσι.
1: Πάρα πολλά άτομα.
0: Γιατί αυτά τα σκάφη, τα μικρά, παίρνουν 10-15 άτομα.
1: Και έβλεπες και μία ιεράρχηση που κάναν. Δηλαδή, πώς βάζαν τον κόσμο μεγαλύτερους ανθρώπους, μικρά παιδιά, γυναίκες. Δηλαδή, σιγά-σιγά με ένα συντονισμένο τρόπο και μπόρεσαν και απομάκρυναν τους ανθρώπους αυτούς. Έγινε αμέσως συνεννόηση με ξενοδοχεία στην περιοχή της Χαλκιδικής που ήταν πολύ πιο ασφαλής.
0: Και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, έτσι,
1: δηλαδή.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, παραμονές του 15 Αυγούστου, η Χαλκιδική ουσιαστικά είναι γεμάτη. Ήταν γεμάτη όταν επισκέφθηκα εγώ, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, το επισκέφθηκα αρχές Ιουλίου και στο έλεγα κιόλας, Ελένη, ότι μου έκανε εντύπωση 6 Ιουλίου να είναι τόσος πολύς ο τουρισμός. Και ιδιαίτερα από τις βαλκανικές χώρες, αλλά είχε πολύ τουρισμό για αρχές Ιουλίου.
1: Και να
0: φαντάζομαι την εικόνα τώρα.
1: Και να προσθέσει σε αυτό ότι η φωτιά είχε δημιουργήσει ένα δαχτυλίδι ουσιαστικά. Δηλαδή και οι δρόμοι είναι μικροί, τους είδες και εσύ
0: που κινήθηκες
1: εκεί. Είναι δύσκολη, αλλά και η πορεία της φωτιάς ήταν τέτοια που απέκλειε σημεία του οδικού δικτύου, του δύσκολου οδικού δικτύου. Άρα εκεί ο πιο ασφαλής τρόπος ήταν
0: να φύγουν
1: αυτός,
0: από τη θάλασσα.
1: Να φύγουν από τη θάλασσα.
0: Και τονίζω συνέχεια ότι έχει τουρίστες από τα Βαλκάνια, γιατί εκείνοι έρχονται με τα αυτοκίνητά τους.
1: Βέβαια, οπότε
0: δεν είναι
1: μεμονωμένοι
0: τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει με κάποια πτήση και κινούνται με μέσα μεταφοράς ή με οτιδήποτε άλλο. Κινούνται με τα δικά τους οχήματα, οπότε καταλαβαίνουμε και τον φόρτο σε ένα δίκτυο το οποίο ούτως ή άλλως έπρεπε εκείνη την ώρα να αποκλειστεί για να λειτουργήσουν οι πυροσβέστες.
1: Σε παραλίες της Χαλκιδικής έχω να σου πω ότι πολύ συχνά, εγώ παλαιότερα που είχα πάει, έβρισκα μποτιλιάρισμα, κανονικό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Κανονικό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, ο βόρειος άξονας, έτσι τον λέω εγώ, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είχε μποτιλιάρισμα από τις 6 Ιουλίου. Γι' αυτό το επισημαίνω. Έβλεπα την κίνηση και έλεγα, το έβλεπα στο Google που έλεγα να πάω σε αυτή την παραλία, πόση ώρα θα μου πάρει το πρωί. Και έβλεπα ότι μου έβγαζε από το GPS και μου έβγαζε πορτοκαλί. Και λέω, όχι ρε παιδιά, λέω, λάθος έχει γίνει.
1: Το τρομερό είναι ότι και την ώρα της φωτιάς χθες που εγώ μπήκα να δω εκεί, ήταν αυτή η εικόνα που περιγράφεις, δηλαδή πορτοκαλί και κόκκινο στους δρόμους.
0: Γιατί κάποιοι προσπαθούσαν να κινηθούν και να φύγουν από την περιοχή. Η δεύτερη σκηνή είναι αυτή που δείχνει τον πυροσβέστη, ένα πυροσβέστη με μία σκάλα πάνω στην στέγη ενός σπιτιού. Το σπίτι έχει ήδη υποστεί κάποιες ζημιές.
1: Είναι αυτός που τραυματίστηκε.
0: Είναι ένας πυροσβέστης, λοιπόν, παίρνει, του δίνει κάποιος άλλος τη σκάλα, τη βάζει στην σκεπή για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Και επειδή έχει καεί ένα μέρος του σπιτιού και προφανώς και η στέγη έχει υποστεί κάποια ζημιά, πέφτει, γλιστράει, φεύγει η σκάλα, υποχωρεί ένα μέρος από το κομμάτι της στέγης, υποχωρεί η σκάλα και πέφτει και ο πυροσβέστης μαζί. Και αυτό δείχνει και πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και αυτό δείχνει και την προσπάθεια και των εθελοντών, οι οποίοι οι άνθρωποι χωρίς να έχουν.
1: Έχουν κάποια εκπαίδευση.
0: Έχουν κάποια εκπαίδευση, αλλά χωρίς να είναι σε αυτό το επίπεδο, μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Ρίχνονται πραγματικά στην μάχη, όπως ο αγρότης εκείνος με το τρακτέρ που ήταν πραγματικά μέσα στις φλόγες και προσπαθούσε να ανοίξει δίωδο στην πυρκαγιά.

Λοιπόν, για τον φίλο μας που ρωτάει για τα δρομολόγια συγκεκριμένα από Ραφίνα, να επαναλάβουμε ότι μέχρι τις 4 σήμερα το απόγευμα ισχύει απαγορευτικό απόπλου και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Τις απογευματινές ώρες θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, γιατί θα ληφθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε νωρίτερα από τον μετεωρολόγο μας ότι έχουμε πολύ ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, 9, σε κάποια σημεία ακόμα και 10 μποφόρ.

0: Νατάσα, αυτό ακριβώς λέγαμε πριν από λίγο για τον ιδιώτη με το τρακτέρ, ο οποίος λέει η Νατάσα από την πρώτη στιγμή το βλέπαμε, λέει, να προσπαθεί να δημιουργήσει ζώνες ουσιαστικά. Ήταν συγκλονιστική η προσπάθειά του. Ένας ουσιαστικά εθελοντής, ας το
1: πολύ
0: πω έτσι.
1: Πολύ επικίνδυνο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Έβλεπες γύρω
1: εμένα
0: του.
1: Εμένα μου σφίχτηκε η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή.
0: Διάσπαρτες εστίες παντού. Δηλαδή ήταν το τρακτέρ και γύρω-γύρω είχε σημεία που είχε φλόγες.
1: Ξέρεις, αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις επαρχίες και γνωρίζουν να διαχειρίζονται φωτιές, να ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο με το τρακτέρ αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όπως βλέπουν το μέτωπο να προσπαθούν εκείνη τη στιγμή να το ανοίξουν. Και αυτό αποδίδει, αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο.

0: Λοιπόν, άδειασε η πόλη, φαίνεται αυτό από παντού. Μας λέει ο Real Blogger.
1: Κάτι ευχαριστώ και για μας που μείναμε πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Λέει να σας πω κάτι απίστευτο. Σήμερα το πρωί Πατήσια Caravel 14 λεπτά. 14 λεπτά.
1: Παιδιά, είναι απόλαυση.
0: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις καν. Με το που μπαίνεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Τώρα σκέψου αυτό και σκέψου την εικόνα που θα επικρατήσει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ναι, 14 λεπτά είναι που μπήκες και έκανες μέχρι το πρώτο φανάρι.
0: Ναι.
1: Και χάθηκαν 14 λεπτά. Μόνο αυτό σας λέω. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια τον Αύγουστο δεν αδειάζει η Αθήνα. Ή έχουμε γίνει πάρα πολύ, μάλλον. Είμαστε πάρα πολύ. Ναι. Θυμάμαι φοιτήτρια, έχω φωτογραφία που περπατάω στο κέντρο της Πανεπιστημίου 15 Αύγουστο. Όχι την ημέρα του 15 Αυγούστου, την περίοδο.
0: Την περίοδο, ναι, ναι.
1: Και περπατάω στη μέση της Πανεπιστημίου και δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένας δρόμος, το κέντρο ολόκληρο, έτσι για πάρτι μάλλον. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένας δρόμος, το κέντρο ολόκληρο.

0: λοιπόν, τώρα θα σου πω το άλλο απίστευτο που διάβαζα. Λέγαμε προχθές για την έκλειψη ηλίου και ότι ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία, Δυτική Ευρώπη και τα σχετικά. Πάρα πολλοί κόσμος δεν ακολούθησε τις οδηγίες και δεν φόρεσε ειδικά γυαλιά.
1: Πάλι, για μία ακόμη
0: φορά. Τώρα θα μου πεις, έχεις κάνει όλη την προετοιμασία, έχεις πάει όπου έχεις πάει, τέλος πάντων, για να δεις την έκλειψη.
1: Έχεις στηθεί τόσες ώρες.
0: Ναι. Κάποιοι έχουν πληρώσει δωμάτια γιατί έχουν αλλάξει τόπο κτλ. Και δεν έχεις πάρει τα γυαλιά τα ειδικά.
1: Κάντο βρε άνθρωπε.
0: Λοιπόν, τόσο και τι έγινε είναι. Τώρα μετά. Έγινε ο κακός χαμός λοιπόν μετά στο διαδίκτυο. Χτύπησαν κόκκινο οι αναζητήσεις που αφορούσαν τη φράση «πονούν τα μάτια μου». Στη Βρετανία οι αναζητήσεις αυτές, λέει, αυξήθηκαν κατά 1500% το βράδυ της Πέμπτης σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Στην Ισπανία δε, που ήταν και το επίκεντρο για να δεις αυτό το φαινόμενο, αυξήθηκαν κατά 5000%. Για να μην μπούμε για τα περιστατικά, γιατί κάποιοι άνθρωποι έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο, ανησύχησαν πάρα πολύ. Έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο για να τους ελέγξουν, τέλος πάντων, την ώρα, ότι δεν έχουν πάθει ζημιά. Κάποιοι λένε ότι ένιωθαν πονοκέφαλο για κάποιες ώρες μετά. Και οι ειδικοί λένε και προειδοποιούν ότι η απευθείας παρατήρηση του ήλιου, ακόμα και όταν μιλάμε για αυτές τις συνθήκες της ολικής, της ηλιακής έκλειψης, μπορούν να προκαλέσουν τη λεγόμενη, λέει, ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητος ο αμφιβληστροειδής, ουσιαστικά τον καταστρέφεις.
1: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Εμείς πάντως το βλέπαμε από τις ζωντανές κάμερες της NASA. Να ξέρεις, ήμασταν εδώ με τη Μαρία τη Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Και το παρακολουθούσαμε.
0: Από την ασφάλεια το βλέπετε.
1: Από την ασφάλεια εδώ του γραφείου μας και του υπολογιστή μας.
0: Ούτε γυαλιά, ούτε τίποτα.
1: Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το είδε. Πάρα πολλοί κόσμος το είδε. Ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό φαινόμενο. Πάμε σε κάτι πιο γήινο από αυτό. Συνεδρίασε και ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έτσι, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του κύριου Τουρνά. Λοιπόν, να πάμε στους αέριδες. Τα είπαμε με τον κύριο Αρνιακό. Αυτό το οποίο λέει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου είναι έως 9 μποφόρ είναι κεντρικό Αιγαίο και Κυκλάδες. Έως 9 μποφόρ, έτσι. Μιλάμε για αύριο, τις συνθήκες που θα έχουμε. Από εκεί και πέρα, έως 8 μποφόρ είναι η Θράκη. Είναι τοπικά η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια. Είναι η Κρήτη, είναι και Κάσος και Κάρπαθος. Πελοπόννησος είναι έως 7 μποφόρ. Αυτές είναι οι συνθήκες που θα έχουμε αύριο Σάββατο. Την Κυριακή παραμένουν ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές, Αττική, Βιωτία έως 7, όπως και Εύβοια που θα είναι έως 8. Έως 8 είναι επίσης Κυκλάδες, Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, και αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι από το απόγευμα της Κυριακής. Άρα όταν μιλάμε για 8-9 μποφόρ σε μια τόσο μεγάλη έκταση της χώρας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο.

0: Οδηγός ταξί, για να δεις πόσο πραγματικά έχουν αδειάσει. Λέει 8 η ώρα το πρωί από Εγάλεο Μέγαρα, 25 λεπτά.
1: 25 λεπτά.
0: Τέλεια. 25 λεπτά. Και επειδή στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε για τα δρομολόγια των πλοίων, γιατί λέει ότι δεν απαντάνε τα λιμεναρχεία. Mm. Προσπαθούν να βγάλουν άκρη άνθρωποι που περιμένουν να ταξιδέψουν. Επαναλαμβάνουμε, μέχρι τις 4 το απόγευμα ισχύει απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο. Δεν φεύγουν πλοία. Μόνο για το Μαρμάρι γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από την Ραφίνα. Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά.
1: Και να προσθέσουμε ότι υπάρχει πάντα όταν βγαίνει απαγορευτικό μία σύσταση, η οποία λέει πάρτε τηλέφωνο πριν φύγετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενημερωθείτε. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο.

0: επιβεβαιώσετε ακριβώς για το δρομολόγιο σας.
1: Αν δεν απαντάει το λιμεναρχείο, τηλέφωνο πρακτορείο. Στην εταιρεία ή σε πρακτορείο εκεί που κλείσατε το εισιτήριό σας και θα ξέρουν να σας ενημερώσουν.
0: Μα σημειώνει ο Παναγιώτης ότι είναι πολλοί που κάθε χρόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Και αυτό σημαίνει, λέει, ότι τα χρήματα κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι στη δυτική Μάνη, από ό,τι μας γράφει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Την πανέμορφη Μάνη.
0: Ειλικρινά τώρα, ενώ το μήνυμά σας είναι, έτσι σημειώνει μια πραγματικότητα η οποία είναι σκληρή, μόνο και μόνο αυτό που βλέπω ότι είστε από τη Δυτική Μάνη, εμάς μας κάνει να ταξιδεύουμε λιγάκι που βρισκόμαστε στο
1: στούντιο. Απολαύστε τη Δυτική Μάνη.
0: Και βέβαια περιγράφεται μια πραγματικότητα, την οποία πραγματικότητα την περιγράφουν και άλλοι ακροατές μας. Το έχουμε πει και εμείς και δεν χρειάζεται εμείς να το πούμε, το καταγράφουν και οι έρευνες και οι μετρήσεις που γίνονται, ότι πράγματι αυτή είναι άλλη μια χρονιά που ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ να πάει διακοπές. Το στοιχείο είναι γνωστό, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές, και από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, οι περισσότεροι θα κάνουν λιγοήμερες διακοπές.
1: 4-5
0: μέρες. Τρία ημέρα, πενθήμερα. Δηλαδή αυτό είναι το πλάνο για τους περισσότερους και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και αυτό είναι και μια απάντηση για όσους λένε, μα δεν βλέπετε ότι είναι γεμάτα τα πλοία, φεύγουν με πληρότητες 95-96%. Φεύγουν, αλλά μιλάμε για το τριήμερο, το τετραήμερο, πενθήμερο, όσο μπορεί να το κάνει κανείς, της Παναγίας. Ναι. Μιλάμε για την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν. Μιλάμε για ανθρώπους που μάζεψαν για να κάνουν 4 μέρες διακοπές. Εάν θεωρεί κανείς ότι είναι πολυτέλεια να κάνεις μετά από ένα χρόνο 4 μέρες διακοπές, αλλήμον.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας... Το πιο γερό μας υλικό.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ φίλε.
13: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Και κάπως έτσι ταξιδεύουμε στο Αιγαίο. Μπορεί να είναι ικαριώτικος ο χορός, αλλά εμείς δεν θα σας πάμε στην Ικαρία.
1: Όχι, πάμε στην Τίνο. Θα πάμε στην πανέμορφη, την υπέροχη Τίνο και στον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κροντιρά.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σας υποδεχτήκαμε με ικαριώτικο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
2: Κανένα, νησιώτικα.
0: Νησιώτικα,
2: κανένα. Μας συνδέουν κοινά ζητήματα.
1: Κύριε Κροντιρά, πώς είναι καταρχάς το κλίμα σήμερα στο νησί? Αύριο το νησί έχει την τιμητική του.
2: Εντάξει, η Τίνος είναι στο επίκεντρο, είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι η σημαντικότερη ημέρα για την Τίνο. Είναι η γιορτή πίστης, ελπίδας και ενότητας. Παίρνει στην Τίνο χιλιάδες ανθρώπους με αμέτρητες ελπίδες και με ένα κοινό προορισμό που είναι η Τίνος. Εντάξει, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα το σημερινό απαγορευτικό.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωτόγνωρο. Δεν έχουμε ξαναζήσει 14 Αυγούστου απαγορευτικό.
0: Φαντάζομαι όμως ότι το νησί πρέπει να έχει γεμίσει ήδη.
2: Εντάξει, έχει γεμίσει, αλλά ο κύριος ο κόσμος που έρχονταν για τη Μεγαλόχαρη ταξίδευε σήμερα. Αν υπολογίσουμε ότι υπήρχαν 15 δρομολόγια σήμερα για την Τίνο με περίπου 500 με 600 άτομα το καθένα ήδη για την Τίνο, καταλαβαίνετε ότι
0: είναι πολύς ο κόσμος,
2: δεν μπορέσει να έρθει. Ελπίζουμε όμως ότι ίσως βελτιωθεί ο καιρός, έτσι δείχνουν τα προγνωστικά μέχρι τώρα, και το απόγευμα να έχουμε δρομολόγια.
1: Και η αλήθεια είναι, κύριε Κροντιρά, ότι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια, τα πολλά δρομολόγια που κάθε χρόνο μπαίνουν με προορισμό το νησί σας, είναι πάντα γεμάτα. Εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο νησί σας, όποιο πλοίο κι αν παίρναμε για να έρθουμε, ήταν τελείως γεμάτο. Τελείως γεμάτο το πλοίο. Άρα έχει έρθει κόσμος. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες στην Παναγία εκεί. Υπάρχει κόσμος εκεί, έρχονται προσκυνητές, ανεβαίνουν με τα γόνατα. Αυτή η εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι γενικά οι αφήξεις είναι αρκετές στο νησί.
2: Οι αφήξεις είναι αρκετές. Δεν μην ξεχνάμε ότι η Τίνος πλέον, εκτός από ένα αποθηκευτικό προορισμό, είναι ένας τόπος για να κάνει διακοπές. Είναι το νησί της τέχνης του πολιτισμού. Με
0: πανέμορφα χωριά, να το πούμε.
2: Αυτό, με 42 ενεργούς οικισμούς, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα.
1: Την αρχιτεκτονική του.
2: Βέβαια, περιστεριώνες, εξοκλήσια, πάνω από 1000 περιστεριώνες. Έχει Τίνος, αμέτρητες πεζούλες ή αναβαθμίδες που είναι οι προγονείς μας, ό,τι έπιαναν, δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το χειροποίητο νησί με τις παραλίες, γαστρονομία. Γενικώς τα έχει Τίνος. Είναι ένας προορισμός που μπορείς να βρεις το οτιδήποτε θέλεις.
0: Το τελετουργικό, το πρόγραμμα, τι λέει η Δήμαρχε?
1: Από σήμερα, έτσι.
0: Ναι, από σήμερα.
2: Από σήμερα είναι το τελετουργικό. Σήμερα στις 7 η ώρα είναι η επιμνημόσυνη δέηση, η καταθέση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης. Mm-hmm. Από μένα, από τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη, πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Μετά είναι η τέλεση του αρχαιρετικού Εσπερινού και αύριο ξεκινάμε, εννοείται, η αρχαιρετική θεία λειτουργία. Μετά γίνεται η κατάθεση από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στον υγρό τάφο της Έλλης. Και η σημαντικότερη στιγμή είναι που βγαίνει η εικόνα στους δρόμους της πόλης με τους χιλιάδες προσκυνητές να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα του Μεγαλόχαρη.
1: Το οποίο αυτό θα γίνει το πρωί γύρω στις 10-11.
2: Γύρω στις 10.30 ώρα είναι προγραμματισμένο.
0: Ναι, και βέβαια
2: ξεκινάει από τον ναό της Μεγαλόχαρης, καταλήγει στην την παραλία του νησιού. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτόν εδώ στο δρόμο χιλιάδες κόσμου πραγματικά βρίσκονται περπατώντας να περάσει εικόνα από πάνω τους και να προσπαθήσουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
0: Και μας επισημαίνουν ακροατές ότι είναι
2: πολύ συγκινητικό και βλέπετε με την ελπίδα που έρχεται ο κόσμος στην Τίνο.
0: Ναι, την ελπίδα, την πίστη.
2: Και την πίστη, την κατάνοιξη. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω ότι αν δεν το ζήσει κάποιος δεν μπορεί να το περιγράψει.
0: Ναι. Μας επισημαίνουν ακροατές ότι ο ναός της Παναγίας στην Τίνο είναι ναός της Ευαγγελίστριας.
2: Είναι ακριβώς,
0: του Ευαγγελισμού.
2: Ακριβώς. Γιορτάζει και του Ευαγγελισμού.
0: Γιορτάζει και του Ευαγγελισμού, ναι.
2: Η εικόνα είναι του Ευαγγελισμού.
0: Ναι, σωστά. Mm. Τώρα, εσείς πανηγύρια έχετε, γιατί είναι η εποχή.
1: Και το συγκεκριμένο πανηγύρι, μέχρι πότε διαρκεί?
2: Εννοείται
1: το 15.
2: Είναι μόνο καθαρά θρησκευτικές οι εκδηλώσεις. Τελειώνουν αύριο με τη λιτάνευση της εικόνας. Από εκεί και μετά όμως η Τίνος έχει πανηγύρια που γίνονται σε όλα τα χωριά. Καθημερινώς έχει ένα πανηγύρι όπου είναι με εντελώς διαφορετική το πώς γινόμαστε όλοι μια παρέα πραγματικά και νιώθουμε τι εστί Τίνος και τι εστί φιλοξενία.
0: Τα πανηγύρια που έχουμε συνηθίσει στα Κυκλαδονήσια τέτοια ακριβώς, εποχή, γιατί ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πανηγυριών.
2: Των πανηγυριών, okay, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι αυτό που μας κάνει έκπληξη τα τελευταία χρόνια είναι ότι βλέπουμε νέα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά τα πανηγύρια, Δημαρχέ. Και φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και στην Τίνο.
2: Εννοείται. Νέα παιδιά που πλέον είναι και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό. Δηλαδή αυτά τα είναι βιολί τώρα νησιώτικα σε αυτά τα πανηγύρια. Ότι πραγματικά αν το δεις το ζουν.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η νέα γενιά ζει με τα νησιώτικα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο.
1: Και φαντάζομαι ότι στα πανηγύρια συνυπάρχουν όλες οι ηλικίες.
2: Εννοείται ότι συνυπάρχουν όλες οι ηλικίες. Εντάξει, αλλά κυρίως η νέα γενιά, τα νέα παιδιά είναι αυτοί που δίνουν αυτή τη διαφορετικότητα και αυτή τη ζωντάνια στα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Τίνου. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
2: Βέβαια.
0: Και μακάρι και οι καιρικές συνθήκες να το επιτρέψουν και να φύγουν από το απόγευμα.
1: Να όλοι όσοι θέλουν να μπορέσουν να έρθουν στην Τίνο.
2: Ακριβώς. Και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Και η Παναγία να χαρίζει στον τόπο μας, στο νησί μας, αλλά και στη χώρα μας υγεία, ευτυχία και ειρήνη.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σόφη, σε έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου.
1: Σόφη, σε αγαπάμε.
0: Σε αγαπούσα ούτως ή άλλως δηλαδή.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Σε αγαπάω περισσότερο σήμερα.
1: Όχι, την πρότασή της θα τη διαβάσουμε.
0: Φυσικά και θα τη διαβάσουμε μετά την καλημέρα της και τις ευχές της κτλ. Και, και εύχεται λέει καλή Παναγιά και του χρόνου τέτοιες μέρες. Θα πρέπει να κάνουν εκπομπή οι φίλοι μας Βασίλης και Μανώλης. Σας το οφείλουν. Το ακούσατε, Βασίλη?
1: Ακούτε,
0: και Μανώλη.
1: Βασίλη,
0: αν δεν το ακούσατε.
1: Μανώλη, ακούς.
0: Εγώ το κρατάω το μήνυμα, θα σας το στείλω. Ο Αντώνης ο Μορτάκης λέει φωτογραφία, λέει, και το στέλνεις επιτόπου.
1: Κατευθείαν, τώρα θα γίνει η αναμετάδοση. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε.

Κατερίνα, δεν έχω καταλάβει από ποιο νησί στέλνεις το μήνυμα. Λες εμείς εδώ στο νησί έχουμε πολύ αέρα, η θάλασσα όμως είναι ζεστή. Έχουμε λέει πολλά χρόνια να ζήσουμε καλοκαίρι με μελτέμια. Το φετινό έχει. Και απαγορευτικά λέει πρωτόγνωρο. Από ποιο νησί μας στέλνεις, Κατερίνα?

0: Και σε περιβάλλον αναφορών, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναι, καλέ, το είπα. Στο είπα ότι η Κατερίνα από την Πάτμο είναι. Και δεν με ακούς.
1: Εγώ το είπα, Ελισάβετ, μην λες ψέματα. Έλα, μην λες ψέματα.
0: Έλα,
1: μεταξύ μας τώρα.
0: Δεν μας ακούει κανείς, Ελένη, τώρα.
1: Που σφίζει, λέει, από κόσμο με 100% πληρότητα η Πάτμος. Όμορφη Πάτμος.
0: Και με μια καταπληκτική αύρα αυτό το νησί.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική.
0: Εν τω μεταξύ, από την Πάτμο παίρνεις, ξέρεις, καραβάκι, πας απέναντι Αρκιούς, Λιψούς, Μαράθι.
1: Είναι υπέροχα αυτά τα νησιά. Είναι καταπληκτικά αυτά τα νησιά. Είναι νησιά που πραγματικά κολυμπάς, απολαμβάνεις. Αλλά αν δεν βουτήξεις με μάσκα να δεις και το βυθό.
0: Και εκεί δεν
1: χάσει.
0: Έχω δει ξαπλώστρες και ομπρέλες και τα σχετικά. Ελπίζω να μην υπάρχει τώρα. Δηλαδή, το, όταν είχα πάει, ήταν ο βυθός. Ο Ηρακλής έχει τον πόνο του να μην τον πει και αυτός. Πριν λίγες μέρες, λέει, τα γλυκά φλογέρες είχαν 14 ευρώ και σήμερα έχουν 24. Καλά, βρε Ηρακλή, από το ίδιο μαγαζί, από το ίδιο ζαχαροπλαστείο.
1: Συμπάσχω με τον πόνο του.
0: 10
1: Ηρακλή.
0: Ευρώ πάνω μέσα σε λίγες μέρες. Μου ακούγεται εξωπραγματικό.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Αυτές τις μέρες, εγώ το έχω δει. Το λέω εμπειρικά, δεν το λέω με αποδείξεις. Αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου ή του Πάσχα, βλέπεις κάτι κουλές ανατιμήσεις,
0: ναι.
1: Κάτι προς τα πάνω, βάλετε κόκκινο.
0: Θα το πάρεις
1: για,
0: το γλυκάκι
1: για ώρες, δηλαδή για μέρες αυτό.
0: Δεν θα το πάρεις
1: ώρες.
0: Το γλυκάκι σου.
1: Έτσι,
0: το...
1: ναι, για λίγο που ξέρουν ότι τώρα θα έχει μια κατανάλωση, γιατί γιορτάζει κόσμος και τα λοιπά. Τσακ, χτυπάνε ναι, πάνω, κοτεβάζουν.
0: Για δύο μέρες είναι
1: δύο μέρες.
0: Η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τις φλογέρες έπρεπε να τις έχεις πάρει μάλλον δύο μέρες πριν.
1: Να είναι φρέσκες, βρε παιδί μου, η φλογέρα. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω τον Ηρακλή.
0: Λέω, λοιπόν, και άκου τώρα τι έπαθα εγώ, γιατί με αφορμή τώρα αυτό που λέει ο Ηρακλής για τα φρέσκα ή όχι. Επειδή τον Αύγουστο, λοιπόν, αδειάζουν. Έχει αδειάσει η Αθήνα, τέλος πάντων, όσο έχει αδειάσει. Έπαθα μια τροφική δηλητηρίαση από γλυκό. Και γλυκό που δεν το σκέφτεται κανείς ότι είναι επίφοβο. Δηλαδή, μπουκίτσες σιροπιαστά.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο ακίνδυνο, στο πω
1: είναι
0: έτσι,
1: ασφαλές
0: στο μυαλό.
1: Εδώ που τα λέμε, είναι.
0: Λοιπόν, φέρνει λοιπόν κάποιος την Κυριακή ένα κουτί, ένα ταψάκι μάλλον, με μπουκίτσες σιροπιαστά. Στο ψυγείο κατευθείαν εντωμεταξύ, γιατί εγώ είμαι έτσι του ψυγείου να μπουν όλα. Αλλά δεν τρώω την Κυριακή, τρώω Δευτέρα βράδυ. Και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχω όμως κατεβάσει την μπουκιά. Την έχω κατεβάσει. Μία, δεν κατέβασα άλλη. Και έχω καταλάβει ότι ξυνίζει. Άρα έχει ξυνήσει το σιρόπι προφανώς. Άρα από τη στιγμή που μου το έχουν φέρει Κυριακή, το έχω βάλει αμέσως στο ψυγείο και τη Δευτέρα το βράδυ είναι ξυνισμένο, σημαίνει ότι το είχε μέρες. Αυτός ήταν συνοικιακός φούρνος της γειτονιάς μου.
1: Τον οποίο τον ξέρεις, ψωνίζεις.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ είναι λοιπόν το θέμα. Ότι εγώ το καταλαβαίνω, δεν έχετε κατανάλωση γιατί λείπει ο κόσμος. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά βρε αδερφέ, αν δεις ότι σου έχει μείνει κάτι για μέρες. Πέτατο, το κόστος είναι ελάχιστο μπροστά στο κόστος του να χάνεις τον πελάτη που τον είχες χρόνια και δεν θα τον ξαναδείς ποτέ.
1: Ειδικά στα συνοικιακά. Είναι οι πελάτες σου, είναι με ονοματεπώνυμο.
0: Ακριβώς.
1: Που λέμε. Δηλαδή είναι σταθεροί πελάτες.
0: Δεν είναι μια λυσίδα περαστική, εγώ δεν θα με ξαναδείς. Και εκεί το θεωρώ, είσαι κακός επαγγελματίας.
1: Προφανώς, προφανώς. Όμως εδώ δεν δουλεύεις με περαστικούς. Δουλεύεις με τη γειτονιά σου.
0: Δηλαδή, εμένα θα με δεις από το πρωί που θα πάρω το ψωμί μου και το κουλούρι. Θα με δεις, αν θέλω το απόγευμα να πάρω το χειμώνα βουτήματα και τον καφέ. Θα με δεις σε πολλές, θα δεις όλη μου την οικογένεια. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Είναι πολύ απλό.

0: Λοιπόν, διαμαρτύρεται τι να κάνει εδώ τώρα ο Real Blogger. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Εσύ είσαι στο εξωτικό μπαλκονί και εμείς είμαστε στο εξωτικό στούντιο του Real FM. Εντάξει.

0: Αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πήραμε μία έτσι εικόνα που μας έδωσε ο καθηγητής, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είδαμε τα στοιχεία που υπάρχουν. Έβλεπα όμως εγώ σήμερα τη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Αυτή η έκθεση μετράει έως τις 5 Αυγούστου και φαίνεται λοιπόν ότι έχουν αναφερθεί 245 εγχώρια κρούσματα σε 7 χώρες. Είναι λοιπόν μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που έχει μια σημασία για τη χώρα μας είναι ότι η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίστηκε στην Ιταλία μεν, δηλαδή 139 κρούσματα.
1: Και εμείς είμαστε δεύτεροι.
0: Η επόμενη χώρα είναι η δικιά μας, με 65. Έτσι. Στον χάρτη των κρουσμάτων είναι επίσης Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία. Και όσον αφορά τους θανάτους από τη λίμωξη, αυτή την περίοδο, δηλαδή από την αρχή της περίοδου μέχρι τις 5 Αυγούστου, είναι 12 οι θάνατοι. 6 είναι στην Ελλάδα, 5 στην Ιταλία και ένας στη Ρουμανία. Βγήκε χθες και μία προειδοποίηση και κάποιες συστάσεις για μέτρα προστασίας από τον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Νομίζω ότι και άλλοι σύλλογοι ιατρικοί της χώρας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δείχνει αυτή η έκθεση που δημοσιεύεται τώρα ότι σε 6 περιοχές υπήρξαν για πρώτη φορά εγχώρια κρούσματα. Είναι 6 περιοχές νέες που μπήκανε. Και αυτό δείχνει στους επιστήμονες ότι, ας πούμε, η γεωγραφία εντός εισαγωγικών της μετάδοσης του ιού είναι αρκετά δυναμική αυτό το καλοκαίρι.
1: Είχε υπάρξει τις προηγούμενες μέρες, θυμάσαι όταν είχαμε τον κύριο Μαγιορκίνη, είχε υπάρξει και η αιχμηρή ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που έλεγε ότι σε σχέση με πέρυσι είναι μια πιο δύσκολη χρονιά φέτος. Ουσιαστικά φινεχνές ότι δεν έχουν γίνει οι ψεκασμοί που έπρεπε να έχουν γίνει στην περίοδο που έπρεπε να έχουν γίνει κτλ.
0: Επιβεβαιώνεται πάντως με τα στοιχεία αυτά.
1: Ναι, αυτό που επιβεβαιώνεται. Από την άλλη πλευρά, η περιφέρεια Αττικής έβγαλε στοιχεία και έδειξε ότι είναι αυξημένη κατά 30% οι ψεκασμοί. Οι φετινοί ψεκασμοί και από τον αέρα και πηγή ψεκασμοί. Το θέμα είναι να έχουν γίνει στη σωστή στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένας ψεκασμός δεν είναι να τον κάνεις όποτε να είναι. Πρέπει να έχει γίνει στη σωστή στιγμή για να πιάσει.
0: Τη στιγμή που πρέπει, ναι. Αυτό που μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης και αξίζει να το κρατήσουμε και βγαίνει και ως συμπέρασμα από τις εκθέσεις τις σχετικές του ΕΟΔΗ, είναι ότι αυτή τη χρονιά έχουμε την αυξημένη δραστηριότητα, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια βλέπουν ότι αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνεται σε Ανατολική Αττική.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
8: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
7: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
9: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
16: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτη εστίε επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η μη βήθηση ιστιοφόρου καταμαράν με σημεία Τουρκία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά τη νήσου Φλεβών, στον Αργοσαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
17: Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Με Τζέσικα Σόφια στα παίξει στα play-off του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή από Ραφίνα και Λαύριο τουλάχιστον να μην μπορεί να φύγει με πλοίο, αλλά από ό,τι φαίνεται φεύγει με δύο ταχύ.
1: Ναι, φεύγει. Βέβαια είναι πολύ καλά τα πράγματα, η αλήθεια. Δεν θα έχετε μεγάλες καθυστερήσεις. Θέλει μόνο λίγη προσοχή στα διόδια, δηλαδή Ελευσίνα, Ισθμός, Σχηματάρι και πολύ λίγο και στις Αφύπνες. Λίγη προσοχή εκεί. Εκεί θα δείτε ότι κάπως θα σταματήσετε, έτσι. Θα υπάρχει μια μικρή ουρίτσα. Αλλά δεν είναι όμως, κατά τα άλλα, όμως είναι στο πράσινο η κυκλοφορία και στο εθνικό δίκτυο. Υπάρχουν όμως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στη Χαλκιδική. Εκεί υπάρχει και απαγόρευση σε ορισμένους δρόμους. Έχει αποφασίσει η τροχέα να κλείσει κάποιους δρόμους για να μπορεί να ελέγχει καλύτερα την κατάσταση εκεί. Υπάρχουν δηλαδή μπλόκα της τροχέας λόγω της πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως και εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφύτου. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να περάσει από το σημείο αυτό. Έτσι, θα πρέπει όσοι βρίσκεστε στην περιοχή να κάνετε, για να συνεχίσετε την πορεία σας, θα πρέπει να κάνετε το γύρο του ποδιού μέσα από τον επαρχιακό δρόμο για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας. Και βέβαια υπάρχουν και αρκετοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι περιμένουν να ανοίξει ο δρόμος, να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία εκεί, για να μπορέσουν να πάνε στα καταλήματα στα οποία διέμεναν, να πάρουν τα πράγματα.
0: Να πάρουν τα πράγματά τους. Μα έμειναν με τα πράγματα που είχαν εκείνη την ώρα στην παραλία, έτσι. Ήταν ώρα που ο κόσμος έκανε μπάνιο. Να πούμε βέβαια ότι είναι ασφιχτικά γεμάτα και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια. Μόνο για τη Μεσσηνία διαβάζω ότι έχουν προσθεθεί επιπλέον 16 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Συνολικά για την Πελοπόννησο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον, εκτός από τα τακτικά δρομολόγια, άλλα 50 δρομολόγια, παρακαλώ.
1: Και ως προς τις μετακινήσεις σας, έχουμε αυτή την ώρα διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό Πάτρας από το τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας. Υπάρχει ανακοίνωση της Hellenic Train λόγω ακινητοποιημένου οχήματος που υπάρχει στις γραμμές. Είναι από τις 12 το μεσημέρι αυτή η διακοπή κυκλοφορίας. Θα ισχύσει μέχρι την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση. Άρα τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας Πάτρα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train.
0: Λοιπόν, στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε, γιατί το λέγαμε χθες ότι ουσιαστικά είχαν αρχίσει να καλύπτονται τα κενά του παζλ όσον αφορά εκείνη την προσπέραση που έκανε ο οδηγός βιτιοφόρου πάνω σε στροφή,
1: την
0: σε επαρχιακό
1: δρόμο, ακριβώς.
0: Και είδε ένας οδηγός που ερχόταν μηχανής από την απέναντι πλευρά, από το απέναντι ρεύμα, τον χάρω με τα μάτια του και γλίτωσε τελευταία στιγμή.
1: Και το κατέγραψε στην κάμερα και το είδαμε όλοι.
0: Ναι, αυτό ήταν και το συνταρακτικό. Και έχουμε την ταυτοποίηση ουσιαστικά του οδηγού του βιτιοφόρου. Θεοδόση.
2: Και σας έλεγα από χθες ότι το τοπίο δείχνει μια λίμνη από κάτω. Δεν σας είχα πει τη λίμνη, γιατί οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως πρόκειται για την λίμνη Πλαστήρα και τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την κεντρική κοινότητα στην λίμνη Πλαστήρα. Το βίντεο το εξέτασαν οι ειδικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής και πιο συγκεκριμένα η ειδική ομάδα που προσέχει στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι αναρτούν βίντεο με διάφορες αυθαιρεσίες που κάνουν στο δρόμο. Είτε με κόντρες είτε με σούζες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή τη φορά όμως ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει έναν πάρα πολύ καλό οδηγό μοτοσυκλέτας και έναν εμπεδωμένο δικυκλιστή να καταφέρνει να σώζει τελευταία στιγμή την ζωή του από έναν ασυνείδητο.
0: Και είναι μόλις 25 ετών ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος έχει βγει και έχει μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σήμερα και είπε ο άνθρωπος είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Ναι. Απέφυγα, λέει, μηχανικά το βιτιοφόρο. Ένας 25χρονος που φάνηκε να δρά με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά προφανώς
1: είχε ψυχραιμία, παιδιά,
0: πολύ καλά αντανακλαστικά και πολύ ψυχραιμία.
2: Βέβαια. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε. Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 μου. Κρίμα να πεθάνει στα 25 του, γιατί ένας δήθεν επαγγελματίας, οδηγός βιτιοφόρου, θεώρησε πάρα πολύ καλό σε έναν επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστικό στη ΘΕΟ, να κάνει προσπέραση επάνω στη στροφή, χωρίς να έχει οπτική επαφή με την συνέχεια του δρόμου. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί επαγγελματίας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, οι αστυνομικοί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δυσδιάκριτη η πινακίδα, φαίνονταν όμως τα χαρακτηριστικά και η επωνυμία στα πλαϊνά του βιτιοφόρου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία του βιτιοφόρου, να τους εκθέσουν την έρευνα που έκαναν και να τους ζητήσουν βεβαίως με τον πλέον επίσημο τρόπο τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία του δήθεν επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε κάνει δρομολόγιο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο δήθεν επαγγελματίας οδηγός που έκανε αυτή την εγκληματική ενέργεια στην λίμνη Πλαστήρα να προσπεράσει αυτοκίνητο σε δρόμο που δεν επιτρέπεται η προσπέραση, και μάλιστα ενώ ακολουθούσε στροφή. Προσέξτε. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε τι δικαιολογίες, κάποια δικαιολογία θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει κάποια δικαιολογία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός, γιατί το έκανε.
0: Ναι, τι να πει, φαίνεται πάντως ένα γιοταχή μπροστά από το βιτιοφόρο να πηγαίνει κανονικά.
2: Κάνει και στην άκρη, γιατί αντιλαμβάνεται ο οδηγός του γιοταχή τι συμβαίνει, με κίνδυνο ο άνθρωπος να βρεθεί στα ριζά του δρόμου και να στείλει, ξέρει τι θα γινόταν αν η ρόδα του αυτοκινήτου ακουμπούσε στο χώμα. Ένα θεός ξέρει αν δεν ήταν ψύχρεμος ο μοτοσυκλετιστής και του φεύγει λίγο η μοτοσυκλέτα, γιατί έχει πρανές και ένα μικρό αυλάκι. Η μοτοσυκλέτα, αν βρίσκονταν εκεί σε αυτό το αυλάκι, έχετε υπόψη ότι το ρεπορτάζ θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η ποινή η οποία θα του επιβληθεί μόνο στα διαδικαστικά, γιατί ο δήθεν επαγγελματίας οδηγός βιτιοφόρου θα έχει να τα πει και με τον εισαγγελέα. Δεν θα μείνει η υπόθεση έτσι. Σε κανένα δύο χρόνια είναι δυνατόν να ξαναπιάσει τιμόνι επαγγελματικό, είτε γενικώς τιμόνι αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε μέσου είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στον δρόμο. Και από εκεί και έπειτα θα περιμένουμε.
0: Και σε δύο χρόνια πολύ θα είναι. Λίγο έτσι, θα είναι μάλλον.
2: Αυτά είναι τα πρώτα. Να δούμε και την νομική αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ο νεαρός λοιπόν μοτοσυκλετιστής είπε, λέει, ότι ο οδηγός του φυτιοφόρου δεν είχε καμία ορατότητα, αφού το έκανε την προσπέραση πάνω στη στροφή, τι ορατότητα να έχει, που να δει το μηχανάκι.
2: Βέβαια.
0: Την Πέμπτη, λέει, την επόμενη μέρα, ξαναπέρασε, λέει, ο μοτοσυκλετιστής από το ίδιο σημείο, μπήκα, λέει, στη θέση του. Και πιστεύω ότι με είδε τελευταία στιγμή. Μα δεν έπρεπε καν να έχει κάνει αυτή την προσπέραση. Ναι, γιατί...
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην τον είδε καν.
0: Μπορεί και να μην τον είδε, ναι.
1: Δεν ξέρω, και το ύψος δηλαδή του φορτηγού σε σχέση με τη μηχανή.
2: Βεβαίως. Γιατί δεν φαίνεται να γίνεται κίνηση από διόρθωσης. Τον οδηγό να μαζέψει λίγο το βιτιοφόρο. Συνεχίζει κανονικά την προσπέραση, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άλλος ένα βαρύ όχημα είναι, ο ίδιος δεν θα πάθαινε τίποτα.
0: Λοιπόν, Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.

0: Και διαβάζουμε τώρα στο ενικός.gr ότι προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Σύνδου. Τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι με τον Θεοδός. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε 6 φωτιές
1: σε τρεις μέρες.
0: Και η δικαιολογία που έδωσε στην αστυνομία ήταν ότι ένιωθε πιεσμένος από τη δουλειά, γι' αυτό τις έβαλε τις φωτιές. Μάλιστα, κατά την απολογία του, είχε πει ότι σε μία περίπτωση είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είχε φύγει νωρίτερα από τον χώρο εργασίας του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Να θυμίσουμε εμείς ότι οι ενέργειές του προκάλεσαν ακόμα και το κλείσιμο σιδηροδρομικής γραμμής.
1: Από τις φωτιές που έβαζε. Από τις φωτιές που έβαζε. Και ξέρεις, είναι αυτή η συζήτηση, Ελισάβετ, ότι εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Προφανώς η ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει αυτόν τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το πολύ ανησυχητικό, το πάρα πολύ ανησυχητικό για μένα, εκτός από αυτό, είναι αυτή η αμέλεια. Αυτό το εξαμελίας που διαβάζουμε και λέμε, το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Αρτοπιό. Δεν ξέρω πόσες συλλήψεις έχουμε φτάσει. Είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές και είπε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι.
1: Και είναι αυτή η αμέλεια. Δηλαδή αυτός ο τρόπος που σκεφτόμαστε ή σκέφτονται κάποιοι. Το κάνω, βάζω μια φωτιά, διότι τα ξεράδω, οτιδήποτε. Θέλω να κάνω μια εργασία και θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Συστή, είναι αυτό που λέει κανείς. Το έχω βάλει στο πρόγραμμά μου, αυτό έχω προγραμματίσει να κάνω. Τώρα δεν θα αλλάξω και το πρόγραμμά μου επειδή έτυχε σήμερα να έχει 9 μποφόρου, αδερφέ.
1: Και βλέπεις εντωμεταξύ κάποιες φωτιές που μας απασχολούν και ειδησιογραφικά εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρίως τους κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές. Έχουμε κάποια μέτωπα να ξεσπούν. Βλέπουμε όλη αυτή την κινητοποίηση που γίνεται. Βλέπουμε κόσμο να του πηγαίνουν μηνύματα από το 112 και να πρέπει να φύγουν, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Και μία-δύο μέρες μετά έρχεται το ενημερωτικό της πυροσβεστικής και βλέπουμε ότι σε αυτές τις συγκεκριμένες φωτιές που ταλαιπώρησαν τόσο κόσμο και εξάντλησαν τόσους πυροσβέστες, υπήρξε κάποιος ο οποίος απλά έβαλε το τροχό για να κόψει κάτι. Ή αυτό που λέμε και εκνευρίζει κάποιους ακροατές, μας στέλνουν μηνύματα, αλλά τι να κάνουμε, είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο αυτό. Έχω βγάλει για να ψήσω την μπριζόλα μου. Και είναι καταγεγραμμένο αυτό, δεν το λέμε εμείς, δεν το υποθέτουμε. Όταν στέλνει τα ενημερωτικά η τροχέα, λέει ότι συνελήφθη τάδε ηλικίας άνθρωπος, γιατί έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε εκείνο. Οι λόγοι λοιπόν που αναφέρει το επίσημο έγγραφο της τροχέας είναι θερμές εργασίες, οι περισσότερες, δηλαδή η πλειονότητα είναι από θερμές εργασίες, και αμέσως μετά είναι το ψήσιμο.
0: Το ψήσιμο, το barbecue.
1: Τι να κάνω, δηλαδή αυτό είναι, να φάω, να βγάλω έξω τη ψεσταριά μου.
0: Ψήστο
1: να
0: στο γκριλ του φούρνου.
1: Άλλο το κάρβουνο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ξέρω, δεν έχει την ίδια νοσημιά. Όχι, συμφωνώ, εντάξει, πάω πάσο, ναι,
1: αλλά όχι τώρα.
0: Το να γίνει κάρβουνο και ένα ολόκληρο δάσος ή
1: μας είχε στείλει
0: να κινητοποιήσω τόσους ανθρώπους.
1: Μας είχε στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα, ρε κορίτσια, τώρα θα ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Όχι ρε παιδιά, δεν θα το ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Φτιάξτε, θα ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Όχι ρε παιδιά, δεν θα το ποινικοποιήσουμε το πικνίκ.

0: ήταν η δουλειά δηλαδή του συγκεκριμένου. Τώρα τα λέγαμε μεταξύ του ίδιου Σοβαρού χθες με τον Θεοδόση, ότι αν ο καθένας έβγαζε την πίεση που νιώθει στη δουλειά, και όχι μόνο στη δουλειά, μπορεί να νιώθει πίεση και γενικότερα από άλλα θέματα, και την έβγαζε και πήγαινε ο καθένας και άναβε και από μία φωτιά, παιδιά, δεν θα είχε μείνει, όχι θάμνος, ούτε πόα δεν θα είχε μείνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, ναι. Μας γράφει εδώ ο Γιώργος ότι αυτοί που έχουν ιστορικό εμπρισμόν να μπουν φυλακή προληπτικά όταν αρχίζει η αντιπυρική περίοδος μέχρι το τέλος της κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται. Αλλά γίνεται όταν κάποιος συλλαμβάνεται ότι έχει κάνει, έχει βάλει φωτιά και ακόμα και από αμέλεια, και αμέλεια όμως επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι.
1: Μα τι αμέλεια τώρα, είναι λάθος η λέξη.
0: Γίνεται να, πρέπει να το πληρώνει, πώς να το πω, να το πληρώνει, όχι εννοώ χρηματικά. Να του κοστίζει με κάποιον τρόπο για να καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε κινητοποίησε τόσο πολύ κόσμο και κόστισε και στο περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αν είναι ατιμόρυτα, αν περνάει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει και μένει ατιμόρυτος, το κάνει και κάποιος άλλος πιο δίπλα.
1: Κοίτα,
0: το κάνει και...
1: συμφωνώ εγώ πολύ μαζί σου. Δηλαδή, κάποιος γνωρίζει.
0: Να το πληρώνουμε
1: ότι...
0: και δεν εννοώ χρηματικά.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Αν κάποιος γνωρίζει ότι αυτή η αμέλεια, θα τη βάλω εγώ σε εισαγωγικά, αυτή η αμέλεια τέλος πάντων, βγαίνω και ψήνω, βγαίνω και δεν ξέρω τι, κάνω θερμές εργασίες, εμένα θα μου στοιχήσει, με αυτή την έννοια που το λες και το περιγράφεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά.
0: Ότι μπορεί να χάσω την ελευθερία μου, Ελένη, για ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι ιερότερο από την ελευθερία του καθενός.
1: Ναι, ή ακόμη και να αποζημιώσω για τη φθορά που έχω προκαλέσει. Και υλικά, με χρήματα.
0: Και τους ανθρώπους που έχασαν. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δάση.
1: Με τα περιουσιακά μου στοιχεία. Πρέπει να το. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και ο Διονύσης λέει: είναι αυτό που έκανε σχολείες πριν εκτός μικροφώνου. Πιεσμένος από τη δουλειά, λέει: έβαλε φωτιές. Τώρα στη φυλακή δεν θα πιέζεται πια από τη δουλειά.
1: Και εύλογο και το ερώτημα, ο νεοέλληνας εκτός από την Πασχαλινή σούβλα είχε μπάρμπεκιου και στο χωριό του?
0: Είχε όμως την ζυσταρίτσα, την παραδοσιακή.
1: Πώς δεν είχε, μέσα στα μπαλκόνια μας από το
0: ναι, ναι, ναι. Αυτή με τον τζίγκο, ξέρεις.
1: Τζίγκο, παιδί μου, ναι. Αυτοσχέδια μερικές φορές. Ναι.

0: Λοιπόν, συνηθίζουμε να λέμε αυτή την περίοδο που όλοι φεύγετε, προσοχή στους δρόμους, στην οδήγηση, μην τρέχετε, να φοράτε ζώνες ασφαλείας, κράνη και τα σχετικά. Και τώρα βλέπω ένα βιντεάκι, γιατί εδώ μάλλον πρέπει να λέμε πια προσοχή και στη θάλασσα και πώς θα οδηγήσετε το ιστιοφόρο σας. Βλέπω λοιπόν ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι η ώρα που ένα ιστιοφόρο με 7 από ό,τι διαβάζω επιβαίνοντες προσκρούει σε ελιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου, αυτό το μικρό νησί που είναι κοντά στην Λευκάδα. Τα έχει πάρει σβάρνα όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος πάνω σε αυτά. Έτσι, ήταν δεμένα. Αλλά τα έχει κάνει κομμάτια. Δεν πρέπει να έχει μείνει κάτι από αυτά μετά.
1: Πόσα είναι, σε πολλά έπεσε.
0: Είναι στη
1: πάνω.
0: Σειρά, έχει, εγώ βλέπω 3 με 4 στο βιντεάκι τουλάχιστον, έτσι όπως το έχει τραβήξει κάποιος φίλος. Δεν υπάρχει αστείο στην υπόθεση, αλλά θέλω να πω ότι βλέπω το πλάνο και βλέπω πώς το τραβάει και μπαίνει το ιστιοφόρο. Και πραγματικά.
1: Να σου πω εμένα τι μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν κόβει ταχύτητα καθόλου. Πηγαίνει
1: ναι,
0: με
1: αυτό
0: μια...
1: πρώτο και δεύτερο, κάθονται.
0: Ναι,
1: κάθονται. Χαλαρή. Δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Είναι πάνω στο σκάφος, εγώ βλέπω δύο άτομα.
0: Δύο μπροστά βλέπεις,
1: τα οποία κάθονται απλά και το σκάφος τους πέφτει πάνω.

0: πάνω στα άλλα, στα ελιμενισμένα σκάφη.
1: Κοίτα, στο, σε ένα ιστιοπλοϊκό, όπως είναι αυτό, και έχει 7 άτομα πάνω, αυτό μπορεί να είναι ενοικιασμένο και να έχει έναν σκίπερ, για παράδειγμα, έναν επαγγελματία.
0: Δεν βλέπω κάποιον.
1: Μπορεί, να... ναι, είναι στην Πρίμνη, κανονικά.
0: Ένας επαγγελματίας θα πήγαινε έτσι να
1: δεν θα έπρεπε έτσι.
0: Εγώ το βλέπω πολύ ως ερασιτέχνη.
1: Πολύ ερασιτεχνικό.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι. Παρά είναι ερασιτέχνικο.
1: Δεν θα τον δει τον άνθρωπο όμως που έχει το τιμόνι.
0: Με την οποία μπαίνει μέσα.
1: Δεν θα το δεις τον άνθρωπο που έχει το τιμόνι, γιατί
0: ναι,
1: είναι στο στην Πρίμνη.
0: Πίσω, αλλά
1: μπροστά φαίνονται οι τουρίστες.
0: Δεν πας να δέσεις, δεν μπορείς να δέσεις με αυτά.
1: Όχι, έχει μπει και δεν έχει κόψει καθόλου ταχύτητα. Φαίνεται, ενώ είναι ήδη μέσα στο λιμάνι.
0: Δεν βλέπω κανένα να είναι στα μπαλονάκια, που αυτό είναι βασικό για να πας να δέσεις το εστιοφόρο σου. Βλέπω έναν άνθρωπο απλά να κάθεται χωρίς να είναι σε καμιά κινητοποίηση. Η ώρα που μπαίνει ένα σκάφος να δέσει, δεν μπαίνει με αυτή την ταχύτητα πρώτο. Και δεύτερον, οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε κάποιες θέσεις για να βοηθήσουν να γίνει το δέσιμο του σκάφους.
1: Κοίτα, από τα 7 άτομα, οι 2 είναι στην πλώρη και κάθονται, φαίνονται ναι. ξεκάθαρα. Τα άλλα 5 άτομα
0: κάθονται πίσω.
1: Βλέπω πίσω μέσα.
0: Κάθονται.
1: 2
0: επίσης,
1: τουλάχιστον ξεχωρίζω.
0: Καφέ πρέπει να πίνουν. Τσίπουρο.
1: Λες να το είχαν αφήσει το τιμόνι και να πήγαινε μόνο του.
0: Δεν το καταλαβαίνω πολύ εγώ αυτό που βλέπω.
1: Ναι,
0: δεν το πολύ καταλαβαίνω πώς
1: είναι. Ότι για σκίπερ, για επαγγελματίες δεν φαίνεται
0: όχι.
1: να είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω. Είναι. Αλλά αν είσαι ερασιτέχνης, χρειάζεσαι πάντα τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων.
0: Καταρχάς, χρειάζεσαι δίπλωμα. Δύο άτομα πρέπει να έχουν δίπλωμα.
1: Δύο άτομα πρέπει να έχουν δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μπορεί να έχεις δίπλωμα και να είσαι.
0: Και να μην ξέρεις.
1: Να μην έχεις εμπειρία.
0: Όχι.
1: Να έχεις πάρει άλλη μια φορά ή να μην έχεις πάρει καμία. Να το έχεις μόλις νοικιάσει. Δεν ξέρω.
0: Με τη
1: άρα το δίπλωμα
0: μπαίνει,
1: είναι το τυπικό
0: το
1: θέλω
0: πανί.
1: Να πω. Δηλαδή, okay, αν έχεις δίπλωμα και δεν το έχεις έξω, είναι σαν την οδήγηση. Πήρα δίπλωμα και 30 χρόνια δεν οδήγησα.
0: Ξέρεις από Βέσπα.
1: Ναι, δεν ξέρω, άστο, μην την πάρεις καλύτερα. Λοιπόν, τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γι' αυτό μάλλον αυτό το διάστημα να λέμε και προσοχή και στη θάλασσα και στα λιμάνια. Και μην κάθεστε και πολύ αμέριμνοι γιατί...
0: προσοχή παιδιά, προσοχή ρε παιδιά.
1: Μην σας έρθει έτσι.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
2: και 69 76 55 73 49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
7: Όλα, φούρνος, ψισταριά, τι να σου πω τώρα. Κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί ο κύριος Μαμαλάκης τον έχουμε πετύχει κάπου στην επαρχία και είναι δύσκολη
4: αν μπορούμε τον
7: η επικοινωνία.
4: Ακούσουμε.
7: Κύριε Μαμαλάκη, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
8: Καλό μεσημέρι, σας ακούω καλά.
7: Μπράβο, τώρα
4: μεγάλη
7: σας ακούμε
4: χαρά
7: και εμείς.
4: Έχουμε που σας ακούμε και εμείς πάρα πολύ ωραία.
7: Κύριε Μαμαλάκη, η αρχική μας σκέψη ήταν τι να μαγειρέψουμε εγώ και η Ελένη για το 15 Αύγουστο και μας μπήκε η ιδέα, μήπως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνταγές. Εσείς που έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και με την μαγειρική, πώς υπάρχουν κάποιες συνταγές συγκεκριμένες που επιλέγει ο κάθε τόπος για αυτή τη μέρα?
8: Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Πιθανό να υπάρχει κάποια μέρα. Είναι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι η ιστορία των διακοπών, η επισημότητα των υλικών είναι ανάλογα που είναι. Σε ένα νησί του Αιγαίου μπορεί να προτιμήσεις ένα ωραίο ψάρι, κάτι σε σχέση με τη θάλασσα. Αν είσαι πάνω στα βουνά, ένα τσούβλα ή ένα αρνίστο φούρνο με πατάτες, γουρουνάκι ψημένο μαζί με μητούρα, αλλά δεν θυμάμαι να έχω πετύχει φαγητό που να συνδέεται άρρηκτα με το 15 Αύγουστο.
4: Άρα...
8: Έχουμε 15η νησία από την 1η ως τις 15. Στις 15... Τι καλοκαιρινή, και τα καλοκαίρια υπάρχει διάσπαση.
4: Mm-hmm. Άρα κύριε Μαμαλάκη, με έναν τρόπο στις κουζίνες, στις ελληνικές, στις ημέρα, την ημέρα του 15 Αύγουστου, οι άνθρωποι φτιάχνουν το καλύτερό τους, το πιο γιορτινό τους φαγητό.
8: Νομίζω που το θέσατε. Θυμάμαι την Τρίτη, όσες φορές έχω πάει, το αγαπημένο μικρό γουρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Σε άλλα μέρη έχω... Αρνάκι.
4: Το αρνάκι.
8: Δεν έχω δει κάτι στάνταρ.
7: Ναι, φαίνεται το αρνί ή το κατσίκι, παρότι είναι καλοκαίρι, έτσι, και καμιά φορά λέμε ότι πρόσεχε, μπορεί να μυρίσει λίγο, να είναι βαρύ κτλ. Φαίνεται ότι το επιλέγουν πολλοί τόποι. Διαβάζοντας εδώ ένα ρεπορτάζ, λέει ότι στην Αστυπά, λέει, για παράδειγμα, έχουν τον λαμπριανό και το λένε έτσι γιατί είναι τα φαγητό που κάνουν και το Πάσχα.
4: Της Λαμπρής.
7: Της Λαμπρής. Αρνί ή κατσίκι που το γεμίζουν με ρύζι.
8: Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δεν είναι μόνο ρύζι, είναι τα εντόστια, είναι ντομάτα, είναι μαϊντανός. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Στην παλαιά,
7: ναι,
8: κάνουν τον Ανδριάτη. Επίσης, δηλαδή το αρνί το πασχαλινό έχει διάφορες συνταγές που εκδηλώνονται. Το σουριστό είναι στη Ρούμελη.
7: Ναι.
8: Στο κέντρο της Τρικάλας, από τη Λαμία μέχρι τον Ναυρακικό πέρα, είναι αρνί στη ζούγκλα. Και μάλιστα οι ντόπιοι ρουμελιώτες ψήνουν βαριά την αρνί των 20 κιλών και δεν τα τρώνε ανήμερα του Πάσχα, τα αφήνουν και κρυώνουν και τα τρώνε την δεύτερη μέρα. Και ανήμερα του Πάσχα τρώνε ντολμάδες και διάφορα άλλα μετά.
4: Και εντάξει, αφού είπαμε για τα αλμυρά και για την κουζίνα και για το κυρίως γεύμα, υπάρχουν γλυκά ή κεράσματα για το 15 Αύγουστο που συνηθίζονται σε κάποιες περιοχές?
8: Μην κουβάτε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά, το φάσμα των πληγών είναι φτωχό και πολύ σύγχρονο, δηλαδή παίρνουν
4: στην καρδιά μας μιλήσατε μόλις.
7: Ναι, ναι, ναι, και στο στόμα μας και στο στομάχι μας μιλήσατε. Δυστυχώς η τηλεφωνική μας σύνδεση και η επικοινωνία μας δεν είναι καλή και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
4: Όμως σας ευχαριστούμε,
7: πάρα πολύ.
8: Καλό 15 Αύγουστο.
7: Ναι, επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, κρίμα, γιατί ο κύριος Μαμαλάκης είχε πάρα πολλά να μας πει.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Και συνταγές, και θα μας έδινε και μια λύση για το τι θα κάνουμε αύριο.
9: Βέβαια. Πάντως, ακούσαμε, είναι τα καλά μας φαγητά, τα καλύτερα που έχει ο κάθε τόπος.
7: Βέβαια.
9: Να κρατήσουμε το Κανταΐφι.
7: Το Κανταΐφι. Έτσι, λοιπόν, εγώ κοιτάξτε. Εγώ ετοιμάζω για αύριο έναν κορμό.
9: Έναν κορμό, έλα. Εντάξει, τώρα κορμό μου, κάτι
7: κατάψυξη, όχι κορμό, όχι, κατάψυξη κορμό, και είναι αυτό που έκανε η μητέρα μου πάντα, γιατί το 15 Αύγουστο είχαμε κορμό. Μεγάλη γιορτή, γιόρταζε ο πατέρας μου και η αδερφή μου, οπότε ήταν μεγάλη γιορτή, ο κορμός ήταν το παραδοσιακό
9: τότε
7: του σπιτιού.
9: Κορμός.
7: Και δεν αλλάζει αυτή η παράδοση.
9: Όχι, όχι, θα το παραμείνει. Κρατάω.
7: Λοιπόν, διαβάζω μερικά παραδοσιακά από κάθε τόπο. Είπαμε για την αστεπαλαία των Λαμπριανών. Στην Αμοργό κάνουν το πατατάτο, κατσίκι ηγίδα που μαγειρεύεται αργά, λέει, με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά, μέχρι το κρέας να μαλακώσει και η σάλτσα να δέσει. Στη Σύφνο κάνουν το μαστέλο. Αρνί και κατσίκι, βλέπεις, αρνί και κατσίκι παίζει πάρα πολύ. Μαγειρεύεται με κρασί και μυρωδικά, ψήνεται αργά μέσα σε πύλινο σκεύος. Έχει πάρει την ονομασία του το σκεύος, το φαγητό. Στη Λέσβο κάνουν κισκέκ ή κισκέση. Ένα φαγητό, λέει, συνδεδεμένο με τα πανηγύρια και τις γιορτές της Παναγίας. Είναι κρέας και σιτάρι ουσιαστικά που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες. Στην Κρήτη γαμοπύλαφο, γιατί δεν κάνουν γαμοπύλαφο μόνο στους γάμους, βέβαια. Συνήθως γίδα ή ζυγούρι το κρέας που χρησιμοποιούν, βράζει για ώρες και στον ζωμό του μαγειρεύεται το ρύζι. Στο τέλος προστίθεται λεμόνι και στακοβούτυρο. 3.000 θερμίδες, θέλω να σου πω, η κάθε κουταλιά.
9: Εντάξει, μια φορά κάθε τόσο τώρα.
7: Στην Κέρκυρα, παστιτσάδα, αγαπημένη.
9: Εντάξει, ναι. Και συνήθως, στην Κεφαλονιά, νομίζω, κόκορα.
7: Με
9: είναι,
7: κόκορα.
9: Έτσι. Και στην Κεφαλονιά.
7: Μπορεί να γίνει και με μοσχάρι, βέβαια. Στην Κεφαλονιά έχουν την κρεατόπιτα. Η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κρέας μαζί με ρύζι, μυρωδικά, μπαχαρικά και τα κλείνουν όλα αυτά μέσα σε ένα φύλλο. Στη Μεσσηνία η γουρνοπούλα. Γιατί δεν είναι μόνο στα Μέθανα που μας στείλει, είναι σε όλη την Πελοπόννησο. Στον οξύλινθο Ευβία, στο στιφάδο, λέει, της Παναγίας. Μοσχαρίσιο κρέας, άφθονα κρεμμυδάκια και ντομάτα που σιγοράζουν μέσα σε μεγάλα καζάνια πάνω στα ξύλα. Και στη Θεσσαλία γενικά έχουν πολύ πρόβιο κρέας. Έχει ισχυρή παρουσία από ό,τι φαίνεται στα γιορτινά τους τραπέζια.
9: Μα στέλνει εδώ, Αλέξ, στην Κίμη Ευβίας και στα χωριά της τρώνε το στιφάδο, μοσχαράκι κοκκινιστό με μικρά κρεμμυδάκια, το φτιάχνουν σε καζάνια με φωτιά από ξύλο, σιγομαριγυρεύεται όλη τη νύχτα. Έτσι, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ θα μου άρεσε αυτό να το δοκιμάσω.

0: Real blogger μετά τον Καγιανά που συζητούσαμε χθες, έχουμε ανέβει επίπεδο. Δεν μπορείς να πεις.
1: Ξέρεις ο ταπεινός ο Καγιανάς όμως είναι τόσο ωραίος.
0: Δεν το συζητάω.
1: Τόσο ωραίος. Και ξέρεις, είναι από αυτά τα φαγητά τα πολύ νόστιμα που δεν σε προβληματίζουν και πολύ. Τρία υλικά, δύο βασικά, αλλά μπορείς να βάλεις και ένα τρίτο. Και τσακ τσακ τσακ
0: και σε αμέσως λεπτά,
1: έχεις
0: τραπέζι.
1: Και τρως ένα καταπληκτικό πιάτο. Πώς τα λένε κάποια αυτά τα comfort food.
0: Ξέρετε, από τα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Real FM.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τελικά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σπύρο από την Φιλανδία που μας ακούει, στον Τόρπη και στον Κυριάκο. Λέει να πούμε για την Κύπρο. Προφανώς, Κυριάκο, θέλεις να πούμε για κάποιες συνταγές που έχετε αυτές τις ημέρες στην Κύπρο. Δεν γνωρίζουμε, αν ξέρεις εσύ όμως, με πολύ μεγάλη χαρά να μας στείλεις και να το μεταφέρουμε.
1: Να πούμε και για το φίλο μας που μας στέλνει σε σχέση με το εστιοφόρο. Δεν υπάρχει, διενεργείται προανάκριση τα αίτια, γιατί αυτό το εστιοφόρο έπεσε πάνω σε άλλα εκεί στον Κάλαμο, στο λιμανάκι του Καλάμου. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα και τη σχολιάζουμε.
0: Μπορεί, να επιβεβαιωθεί,
1: να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, οφείλονται σε μηχανικό πρόβλημα. Μπορεί να βγει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος το χειρισμό. Μπορεί να ήταν ένας συνδυασμός των δύο, δηλαδή να υπήρχε ένα πρόβλημα όπως η ντίζα του τιμονιού, ας πούμε, που λέτε, σε συνδυασμό με λάθος χειρισμό, ανθρώπινο λάθος. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα και αυτή σχολιάζουμε.
0: Ούτε βγάλαμε συμπέρασμα. Από το βίντεο κοιτούσαμε και το βίντεο σχολιάζαμε. Ακριβώς ό,τι έδειχνε το βίντεο, λέγαμε.
1: Όπου δείχνει ένα εστιοφόρο με μεγάλη ταχύτητα να πηγαίνει και να πέφτει πάνω σε λιμενισμένα άλλα σκάφη. Ευτυχώς και το ξαναλέμε, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε κανείς πάνω σε εκείνα τα δεμένα σκάφη. Τώρα, αν κόπηκε η ντίζα, όπως λέει ο καπετάνιος, αν υπήρχε άλλο τεχνικό πρόβλημα, αν έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος, αυτό θα το κρίνει η προανάκριση. Οπότε δεν εκτιθέμεθα εμείς. Έτσι, μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή την είδηση ως είδηση. Το τι έχει συμβεί, άσε Παναγιώτη να το κρίνουν άλλοι, οι αρμόδιοι δηλαδή. Λοιπόν, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Τάσο Αρνιακό. Εμείς εδώ μπορεί να διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε μελτέμια, 8-9 μποφόρ, έχει απαγορευτικό απόπλου, φοβόμαστε για φωτίες και τα σχετικά. Υπάρχουν
1: έχουν
0: άλλοι
1: όμως
0: άνθρωποι. Έχουν
1: αποφύγει τους μεγάλους καύσωνες,
0: ναι,
1: εδώ στην χώρα.
0: Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που καίγονται στην Ευρώπη και δεν είναι συνηθισμένοι στο να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Και γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο, την Τζέννη Κρυθαρά, για να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα από την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Καλό μεσημέρι, Τζέννη.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι πιο έντονος από ποτέ και καλύπτει και μεγαλύτερη έκταση από ποτέ. Βλέπουμε σαραντάρια σε χώρες που δεν τις άγγιζε η ζέστη μέχρι πρότινος. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Πρόσφατη έρευνα του Κοπέρνικου έδειξε πως η Κυριακή Ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη. Το κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη παίρνει 135 εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου και μάλιστα σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Είναι νομίζω άλλωστε η εικόνα που βλέπουμε όλο το φετινό καλοκαίρι. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων έχει δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Το γνωρίζουμε αυτό και από τη χώρα μας, αλλά το είδαμε και στη Γαλλία και την Ισπανία πολύ έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αυτές τις μέρες, καθώς το κύμα καύσωνα έχει πλέον μεγαλύτερη διάρκεια. Χθες ο Ιδάλγυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Γαλλία. Το Παρίσι άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στον Μπορντό έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στον Μπορντό, το οποίο καιγόταν για πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ ψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές. Ο συνδυασμός αυτός με τις θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 40 βαθμούς είναι φοβερός. Ναι.
2: Μεγάλο μέρος της Γαλλίας επίσης βρίσκεται σε καθεστώς συναγερμού για τον καύσωνα, ενώ περίπου 80 διαμερίσματα αντιμετωπίζουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Και στη Βρετανία όμως, χθες καταγράφηκε η θερμότερη μέρα του 2026 μέχρι σήμερα, με 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Η Αγγλία βέβαια βρίσκεται αντιμέτωπη και με πυρκαγιές. Ναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και φαίνεται πως είναι αρκετά μεγάλες και οι ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή των West Midlands. Ένα μεγάλο ζήτημα από τον καύσωνα του φετινού καλοκαιριού είναι και η στάθμη των ποταμών, η οποία κατεβαίνει δραματικά.
1: Έχουμε δει και εικόνες, Τζέννη, σχετικές με τη στάθμη των ποταμών.
2: κυρίως από το Δούναβι, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός της Σενατόβα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, αλλά και του δεύτερου αντιδραστήρα του, καθώς η χαμηλή στάθμη του ποταμού περιορίζει το διαθέσιμο νερό για την ψήξη των μονάδων. Mm-hmm. Ανάλογες πιέσεις αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΚ εξαρτάται επίσης από τα νερά του Δούναβη για την ψήξη των αντιδραστήρων. Και παράλληλα, χαμηλή στάθμη καταγράφεται και στο Ρήνο, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ναυσιπλοεία. Η κλιματική αλλαγή όμως επιδεινώνει και την ποιότητα της ζωής μας στην Ευρώπη. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους 3.300 άνθρωποι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ανθρώπους που είναι ήδη ευάλωτοι, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως ηλικιωμένους. Από τους θανάτους που εκτιμά η Ισπανική κυβέρνηση αυτό το καλοκαίρι, το 69% αφορά άτομα άνω των 85 ετών, ενώ περισσότερο από το 99% αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Και βέβαια, επειδή όλα συνδέονται, όπως περιγράφει σήμερα το Bloomberg σε εκτενές του δημοσίευμα, τα πολλαπλά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στις συγκομιδές και έχουν διαταράξει κρίσιμες διαδρομές, κυρίως στη μεταφορά των στυρών. Τώρα, καθώς ο καιρός είναι ξηρός και επιμένει, η ανησυχία στρέφεται στις καλλιέργειες της επόμενης χρονιάς, με ορισμένους αγρότες, όπως αναφέρει το πρακτορείο, να καθυστερούν ήδη τη σπορά τους ή να επανεξετάζουν την έκταση της γης που θα καλλιεργήσουν.
0: Τζέννη, υπάρχει ήδη ανησυχία, το λέγαμε και προχθές με τον κύριο Ραυτόπουλο, ότι λόγω των πυρκαγιών σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να ανέβει η τιμή του ελαιολάδου, γιατί και κάει και μέρος των καλλιεργειών, αλλά και τα δέντρα τα οποία απέμειναν είναι σε συνθήκες που ο καρπός τους δεν είναι.
1: Ναι, και η ποιότητα του εδάφους επίσης έχει αλλοιωθεί.
0: Άρα θα δούμε τις συνέπειες άμεσα.
2: Είναι και τα σιτηρά τα οποία επισημαίνει το πρακτορείο που βρήκα σήμερα. Είναι δύο βασικές πηγές της διατροφής όλης της Ευρώπης, όλη του κόσμου. Και υπάρχουν φόβοι ότι θα εκτοξευτούν τιμές από τη νέα σεζόν. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες εβδομάδες. Με τους μετεωρολόγους βέβαια και τους επιστήμονες να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως είναι απρόβλεπτες οι κινήσεις τόσο της θερμοκρασίας όσο και των ανέμων. Και πέρα από τις πυρκαγιές και τη δυσφορία που μας προκαλεί αυτός ο καιρός, είναι και το ζήτημα της οικονομικής πορείας της Ευρώπης. Ναι. Καθώς είναι μεγάλες οι εκτάσεις και πολλές οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτόν τον τομέα.
0: Λοιπόν, το λένε οι επιστήμονες ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και δέχεται τις συνέπειες πιο δυναμικά από άλλες περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται ταχύτερα από όλες στο πλαίσιο αυτής της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο, πραγματικά.
2: Τζένι, και ο ΙΕ σε πρόσφατη μελέτη του και το ζούμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Τζένι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή
2: συνέχεια.

0: ζωή.
1: Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σιτζέτς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σιτζέτς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο? Από πού χάνετε χρήματα?
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
14: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
14: Φυσικά! από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
0: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62153.
17: See you at Corner.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Και τώρα βλέπαμε τα πλάνα από τη Σκιάθο, γιατί είχε και άλλο, λέει, τραυματισμό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Το βλέπω, στο... νέος τραυματισμός.
0: Στην περίμετρο του αεροδρομίου.
1: Από ρεύμα, αέρα, αεροσκάφος.
0: Ναι. Προχθές λέγαμε για την τουρίστρια, την Ιταλίδα, ναι, 52 ετών, που τραυματίστηκε από ρεύμα, αεροσκάφος, γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια από εκεί που πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει ο πιλότος.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ στενό. Και πολύ αυτό... κοντό σε μήκος.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε με την Ελισάβετ είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Ναι, περιμένουν όλοι με τις φωτογραφικές μηχανές για, ναι, να πάρουν καλή λήψη.
1: Και αν εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν οι αρχές εκεί του νησιού να αποκλείσουν το σημείο το συγκεκριμένο, να μην μαζεύουν.
0: Και δεν είναι το μόνο νησί όμως, Ελένη. Υπάρχει, το λέγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Mm. Τώρα, πριν πάμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα 3 άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, mm-hmm, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και την επικίνδυνη, ναι, ναι, με το βοητιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής της προσπέρασης του βιτιοφόρου εκεί στην λίμνη Πλαστήρα.
2: Τι να σχολιάσω για αυτή την προσπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπή που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε, θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
0: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιντεοφόρου.
2: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους, είτε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κατηγορίας, με πιστοποιήσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά.
1: Και την αντίληψη θέλει, που έχει στους δρόμους.
2: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του, αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια. Γιατί φανταστείτε τώρα με το σκλεστής χώρεσε και πέρασε. Εάν πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή εκείνος ήθελε να κάνει, και γιατί το έκανε, προσπέρασε, γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτιμελία.
0: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
2: Ξέρετε, ναι, σωστά. Ξέρετε, εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτη για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως μέρη περισσότερες, λιγότερες κάποιος. Αλλά η ατομική ευθύνη, το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ο μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι Ιταλοί και Ισπανοί στη Γαλλία δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή, το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω. Επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι ημερησίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Mm. Και υπάρχει και η ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Mm-hmm. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό πια να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε στο κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή, το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής.
0: Ναι.
2: Ο απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο. Μπορεί
1: και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό. Δεν θέλει και πολύ χρόνο.
2: Όχι, δευτερόλεπτα, δέκατα.
1: Κλάσματα, ναι.
0: Πάντως, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης βλέπω δίπλα στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε. Δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν. Στέλνουν μήνυμα. Και πηγαίνουν με μία ταχύτητα εκείνη την ώρα γιατί έχει κίνηση, ας πούμε, και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες, εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα, σου λέει εντάξει, το ελέγχω, ας πούμε. Στέλνω και ένα μήνυμα.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου, και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%. Οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα προτείνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι σημαντικό. Να το συζητήσετε, γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λένε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, λοιπόν, πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα θέλω να πω πολλές φορές, μια μητέρα η οποία τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα σχολεία, άργησε να πάει το παιδί σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα, αν πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και στα νησιά. Τώρα,
0: πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πώς οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι πυρωτικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους και οδηγούμε έχοντας όλη μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκουζίου, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης, με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν, θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται και όλες, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι. Ναι. Έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
1: Θα επανέλθουμε
0: σε λίγα λεπτά. Να πούμε εμείς...
1: Μας στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής. Πέρασε όχι επειδή χώρεσε, επειδή κράτησε την ψυχραιμία του και βρήκε τρόπο να επιζήσει. Εντάξει, τον χαρακτηρίζει με το βιτιοφόρο, δίχως να του πάρουν για λίγο καιρό το δίπλωμα και μετά... Mm-hmm. Θα είναι έτοιμος να ντύσει οικογένεια στα μαύρα. Μην το αφήνετε έτσι. Παρακολουθήστε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Εάν ξαναπιάσει τη μόνη αυτός ο άνθρωπος, υπεύθυνη θα είναι εκείνοι που του το επέτρεψαν να πιάσει τη μόνη. Εδώ πέρα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
0: Ναι, και το είδαμε φαντάσου, και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
1: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες φορές. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
2: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές. Και βάσει τη στατιστική, έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα, τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί, είτε είναι υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται. Γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο. Και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα γιονερίτσα με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγοράκια να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Το αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, ιδίως ένα τόσο μη φιλικό περιβάλλον που είναι οι ξυρολιθιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι στενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολύ κίνηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όχημα.
1: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
2: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους ελέγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. Δηλαδή, αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι ο δρόμος παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, τώρα στο όριο 70, να πας 80, οκ, okay, δεν έγινε και κάτι. Mm-hmm. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, το 140-150 στους δρόμους της Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
1: Είναι ακραία, ναι.
2: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη, ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας στην συμπεριφορά του, χωρώντας τη ζώνη του το κράνος.
0: Λόγω προστίμου.
2: Ναι. Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει η συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο. Είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οδική κουλτούρα σε όλη τη χώρα. Είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες. Οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Mm. Βλέπουμε μια πολύ καλή ρύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25% ήταν μια σημαντική μείωση. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024. Και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή, το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί, θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί. Είναι ακραίο.
0: Ναι, ναι, είμαστε σε πολεμική κατάσταση.
2: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζει τον νόμος.
0: Άρα πρέπει να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας διαφορετικά.
2: Όχι μόνο εμείς.
0: Ναι, να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους και τους Γερμανούς. Δεν είναι πιο έξυπνοι ή πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν. Και εμείς δεν υπακούμε. Είναι σε μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη ζωή μας. Mm-hmm. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Mm-hmm. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο. Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
2: Όχι αυτό, αλλά το κράνος αν δεν δεθεί, να φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό, να μην είναι ένα γιογιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο, το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Mm-hmm. Άρα εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
0: Κράνος βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο.
2: Ξέρετε τι, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη χρησιμότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τη χρησιμότητα πίσω ζώνες και το διαπιστώνω κατά τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τη χρησιμότητα πίσω ζώνες και το

0: τον μπροστινό, που συνήθως ο μπροστινός είναι ο παπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας. Ναι. Και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντας το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη. Θα πιστεύουν μάλλον ότι θα τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα, λέμε σε όλους. Βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ένας θα την θλίψει τον άλλον, είναι απαραίτητη. Ας περιμένουμε λίγο να μπορούν να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν χωρίς ζώνη. Εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν. Και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά. Δηλαδή, ξέρετε, και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακου στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αυχένας. Οπότε και έρχεται ο αερόσακος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιούργησαν με σπασμένο αυχένας.
1: Τώρα, κύριε Μαρκοΐζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμείται. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
0: Ναι. Η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να το αλλάξει. Συνήθως που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθως είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι ο μπαμπάς και η μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση που θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι τσέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρήσε. Και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Okay. Γιατί υπάρχουν και οι αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Σημαντικοί τώρα. Mm-hmm. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είναι εκτεθειμένος. Αν η οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
2: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
0: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε νομίζω σωστά από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Από τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά παίζοντας, σημαντικό αυτό που λέω, το παίζοντας, μπορεί να κινηθεί παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του ΚΟΚ και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ αδιανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα ή τα 14χρονα που κυκλοφόρησαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας, υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά δεν καταλαβαίνουν.
2: Ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι.
0: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
2: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό παιχνίδι. Πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
0: Εγώ δεν

0: διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους περιορισμένους να μπορούν να παίξουν τα παιδιά αφορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν. Και το αντιμετωπίζουν καλά. Και ότι θα ασφαλιστούν, εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος.
1: Ναι.
0: Ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και θα είχαν κλείσει. Mm-hmm. Ένα ζήτημα κι αυτό.
2: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπλου από τις 4 Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
2: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το Λιμεναρχείο να ξέρετε από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα πρόσθετα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
1: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά στην Τρίπολη της Αρκαδίας, σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της Ταπλικής Αυτοδιοίκησης.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χαίρετε στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλαιο που Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νεμπριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
11: Μονογκρουπ τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι το άρχισα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα γιατί έμπαινα σφιγμένη και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Έλληνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
13: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
12: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4.60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει στο παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο του, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4.60, δεν μπόρεσε το 4.70. Είναι αθλήτρια πολύ πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
11: Σίγουρα, γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον πατού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 470 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
12: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
13: Τον είδα χθες στη διάρκεια
14: τα οικογενειακά βάρη.
12: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λες τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει το μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει.
14: Πολύ γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη.
12: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
14: Πάρα πολύ γρήγορα.
12: Θα έχετε πει στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως ότι η Στεφανίδη είχε ένα κορμί δομημένο, ένα κορμί που μπορεί να τα απεξέλθει μετά από μια γένα, και αν προσέξει, γιατί το κορμί της ήταν γυμνασμένο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι
13: ναι, έχει και το σώμα μνήμη και μπορεί να επιστρέψει πιο εύκολα.
12: Και επέστρεψε. Και λέει ότι τον έχει πιάσει η μέση του. Γιατί αυτός
13: όντως, σε όλα τα πλάνα τον έβλεπε, γιατί τραβούσε και με το κινητό του και με την Στεφανίδη στις προσπάθειες.
12: Το πηγαίναν σε παιδικό σταθμό στον Μπέρμιγχαμ.
13: Με το Μάνσιπο.
12: Ναι, και το είχε το παιδάκι. Εντάξει, σημαντικό είναι όμως, ξαναλέω, ότι η έκτη θέση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στο 4.30, ήρθε 11η στον χθεσινό τελικό του επικοντό. Πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 34 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα. Τελικός στο Ύψος, ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
13: Πότε ολοκληρώνεται
12: την Κυριακή το βράδυ?
13: Α, μάλιστα.
12: Σάββατο τελείο. Αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10:15 το βράδυ, και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα. Την Τζέκο. Η Τζέκο, λοιπόν, φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην κολύμβηση.
13: Πάμε στην κολύμβηση.
12: Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο κολύμπι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών, τελικός Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Mm. στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόσθιο ανδρών είναι με τον Χρήστο να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος στο 50 ύπτιο, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
13: Έμπλουσε το πρόγραμμα.
12: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. Είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη. Σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 ύπτιο. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024. Και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο. Σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο. Λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
15: Άρη, θέλω να διώξω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργο στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θέλω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
12: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά. Μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87. Είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε 2 προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική 2:13:38. Και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο. Αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα. Ήταν 4ος στη σειρά του. 1:57:06 πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και 2 ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
13: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
12: Βέβαια, γιατί Ωραία. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και εσένα για την

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, έχουμε είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, με το 59-82 η Ελίνα Τσέκο προκρίθηκε για τον τελικό του ακοντισμού. Έτσι τελείωσε και το άλλο γκρουπ και περνάει στον τελικό του ακοντισμού η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, η Ελίνα Τσέκο. Θα τη δούμε στον τελικό του ακοντισμού. Είπαμε ότι τον προκριματικό έκανε 59-82. Λοιπόν, τώρα έρχεται εβδομάδα με πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ την Τρίτη παίζει για τα play-off του Champions League εκτός έδρας με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει το δεύτερο. Εάν προκριθεί, πάει στη League Phase του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει να παίξει League Phase Europa League. Εκεί που είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Εντάξει, έχει το μαξιλαράκι, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Και το καλό που τη θέλω, βέβαια, να συνεχίσει το Champions League. Τώρα, εγώ το λέω.
3: Εσύ το λες, αλλά. Η Κατσαμπέκη δεν παίρνει.
2: Να
3: η Κατσαμπέκη βλέπεις ότι δεν παίρνει.
2: Όχι, αυτό. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Κατσαμπέκη.
4: Θα συμφωνήσω με την Ελισάβετ Σαλαμάρο όσο προς αυτό το, και αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα, play-off Europa League.
4: Την το προσπερνάει εντωμεταξύ.
3: Όχι, το προσπερνάω. Εγώ άκουσα την άποψή σου.
4: Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Τίποτα.
4: Ζητήθηκε και υπόθηκε.
3: Play-off του Europa League. Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, ο Όφη υποδέχεται την Τσέσκα Σόφιας. Την κανονική Τσέσκα, την ιστορική.
2: Μάλιστα.
3: Την ομάδα του στρατού.
4: Όχι τη 1948.
3: Την ημιτασιόν.
4: Δεν έχω μάθει αυτό.
3: 8 η ώρα παίζει στο Παγκρίτριο πρώτο παιχνίδι. Είναι play-off Europa. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια. Και αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε
2: και αυτός μαξιλαράκι.
3: Έχει μαξιλαράκι.
2: Τώρα, στο μαξιλαράκι πέρασε απευθείας ο ΠΑΟΚ όμως.
3: Οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, πάνε ό,τι και να γίνει, θα είναι στην Ευρώπη.
2: Πολύ
3: τώρα, ο ΠΑΟΚ. Πρώτο, να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Playoff Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στο ΑΚΑ με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία. Πάει μετά δεύτερο παιχνίδι στη Τσεχία. Αν προκριθεί, προκρίνεται. Συγχαρητήρια, πάει στη League Phase του Conference.
2: Αν όχι,
3: πάει στο σπίτι του.
2: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είναι και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ.
2: Και αποχαιρέτησε το Europa.
3: Αποχαιρέτησε το Europa και θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπραν από την Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Μια ψιλοάγνωστη ομάδα, αλλά έτσι όπως θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
2: Δεν πάει καλά το πράγμα.
3: Ναι.
2: Για το
3: ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει και αυτός Playoff Conference. Αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Conference. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί.
2: Όπως ο Παναθηναϊκός σπίτι του.
3: Αντίο ζωή. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει τώρα.
3: Είναι αντίο ζωή για αυτές τις ομάδες αν πα από. Τόσο.
2: Εγώ είμαι πιο ευγενική, εντάξει, δεν λέω.
3: Ναι, είσαι καυστική όμως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να.
2: Φαίνεται, πίστεψε με.
3: Για να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ 3-2 έχασε στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Πλήρωσε τα λάθη του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Χαλάρωσε πολύ αμυντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το πλήγμα ότι μετά το 3-2 που μείωσε, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες σε δύο παίχτες του, στον Αντρία Ζήφκοβιτς και στον Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν θα παίξουν στα παιχνίδια, στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ στο 77, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, ήταν στο 77 ελέο ΒΑΡ. Προηγήθηκαν οι Βέλγοι στο 19 με τον Πέτρο, στο 34 ο Αντρία Ζήφκοβιτς το 1-1, ο Αμπρός 2-1 στο 47, 55 Σικάν 3-1. Δηλαδή, όταν χάνει 3-1, είναι και πάλι αντίο ζωή, να το πούμε απλά. Και ο Γερεμέγεφ στο 88 με πέναλτι έκανε μείωση σε 3-2. Έτσι, ένας κακός ΠΑΟΚ. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος για το Europa. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για να σας πω μετά τι έκανε και ο Καραλής, αν προκρίνεται και πώς.
5: The goal that they don't allow is totally irregular.
6: Θεωρώ ότι μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι πέρα μας σε μια φάση με τον Μπιανκόνε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της Εθνικής Τριάδας, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχατε και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα, κάποια λίγα από τον αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο δωμάτιο πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν και θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Και τέλος το ποδόσφαιρο και έχουμε και άλλη θετική είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, πριν από λίγο στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μια προσπάθεια έκανε ένα 5.60, θυμίζω το όριο 5.80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μια μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το πανευρωπαϊκό Στίβου με μια μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
3: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του ακοντισμού. Οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ. Καλά περάσαμε.
4: Εμείς
3: πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά τα του μενού. Εντάξει.
2: Όχι, κοίτα να δεις τώρα.
4: Μιλήσει αρκετά για
2: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού σήμερα. Επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το Ριανό.
3: Το οποίο εμείς δεν θα γευτούμε.
4: Ναι,
3: ούτε εγώ, ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία και τα λοιπά. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει κατευθείαν για αύριο.
3: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη,
4: εγώ θα είμαι εδώ. Θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
2: Νομίζω μαζί θα κολυμπήσουμε.
3: Με 4 τελικού και 2 ημιτελικού για τα ελληνικά χρώματα.
4: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
2: Με πολλοκέφαλο θα φύγει.
3: Όχι, θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
2: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσε έναν ορισμό.
3: Μια ομελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
2: Εντάξει.
3: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
2: Θα παραγγείλεις ομελέτα
4: να σβήσει ομελέτα.
3: Θα δω κάπου, θα πάω για μια
4: ώρα. Ακούσε, Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει, την ομελέτα.
2: Για να σβήσει. Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο. Ένα παγωτάκι.
4: Αυτό δεν λέγαμε.
2: Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε η διαιτολόγο χθες.
3: Παγωτό θα πάμε. Φράουλα,
4: μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
3: Ή λεμόνι, τέτοιο.
2: Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι?
3: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
2: Εντάξει,
3: λοιπόν, γεια σας κορίτσια, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
4: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
2: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω όλα τα θλήματα.
4: Όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή, ο Δημήτρης.
2: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
4: Ακριβώς.
2: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Συμπάσχεις κι εσύ.
4: Οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Εντάξει.
4: Αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιο ταχύ και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι. Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιόμετρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
2: Ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, που θα λέει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει, αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
4: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για τον
2: συγκεκριμένο.
4: Και θα
2: δούμε, γιατί
4: οδηγό.
2: Η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς. Γιατί δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
4: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε.
2: Ναι.
4: Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο
2: των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες και εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
4: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Και η Ελένη Κατσαμπέκη.
4: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη.
4: Την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
2: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
4: Να τη χαίρεσαι.
2: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάροι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
4: Καλό απόγευμα.

0: GMP. Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Καλώς τον Περικλή.
9: Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
11: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

απόψε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να βρω.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Λάιτ, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
0: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. ευαισθητοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή

0: γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
1: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες. Μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
6: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
0: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
6: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφασίστηκε να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Βάσκος προπονητής. 2 ώρες διήρκεσε η συνάντηση, όπου συζητήθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης του ρόστερ, με απότερο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και την καλή πορεία στο Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και ποπκόρν. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν μεταπολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν? Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. Studio atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέττη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά, να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στον νομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Οι Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν με φεγγάρι με στα θερινάτα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν, τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ Κολοσσέο Τριανών, που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια, μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Άλαμο, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ρος Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη. Κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν

έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές αρετοί μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μια πιο πρόσφατη του 2019, μια ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβασα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν του Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε αρετή εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία, ο Bobby Womack και το California Dreamin'.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς.

0: τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαρακτήσει στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αιγλή. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Έγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Έγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά, στο σινέ ψυχικό πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Πρωτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνευσυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στεριούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα. Θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών. Γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δευθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μία ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Στα θερινά, για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό. You

0: Real FM.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του musical Hair από το Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεϊνό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Ανυπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70, από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar, από τις πρόσφατες εμπειρίες ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω, κλείνει στο μήνυμά της, ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου Λεωνίδα, το Tam Tam λέει. Ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη, καταρχήν λέει ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ λέει πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία, σινεμά ο Παράδεισος λέει με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο σινέ Παρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Έλενα, εγώ θυμάμαι λέει το Πράσινο Μήλι, το είδα στη Σαρονίδα, συγκινητική ταινία, δάκρυα δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ. Madge doesn't care, I certainly don't. Neither do I. All I know.

Hat. Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μίλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Συνεψηρή, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολωνάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα. Τα εξαρχιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές συνεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινεφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάλιρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς θεμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισσας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Platters.

0: Real FM.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει.
5: Ράδιο Σάμμος.
4: FM στους 102.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Γλυκά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπαιζαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

Days Like This, Matt Monroe, μέσα από το Italian Job. Γεια σου, Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών. Φαντάζω τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα, Τούρη. Τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή. Το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά. Φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου, Real Blogger. Τι μου θύμισες, λέει τώρα. Τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα. Στο θερινό Σινέο Ορφέας, μου λέει, στην Άρτα, τον Μάρτη του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την πληροφορία. Γεια σου, Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά, λέει, η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, Τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για Τα ψηλά τα κούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα, Σοφία.

είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα, είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους, και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους. Όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη. Με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ, οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινέμα, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια πέψει η 7-Up αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει η Γρανίτα, γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται, που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους, είτε πριν την έναρξη της προβολής, είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

0: όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
1: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το Λαστράντα με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το Λαστράντα, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το La Strada, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο Πουλημένη από τη μητέρα της, με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Un Historia de un Amor. Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ό,τι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου, κάτω από την Οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε και εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας θέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μια αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: FM στους 102.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
2: το κοριτσάκι του,
1: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
2: και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 0 33 034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι, ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
10: Data μονοθέσια, ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 2273-62-153.
9: See you at Corner.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

διέξοδα να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου.

0: FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο.

0: Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
9: Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα

0: Κινητού Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.